0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Two ships in the night. Dead drops in an innocent ocean. Four walls painted white. I

0: Λούλου. Χειρότερα η γειτόνισσα από τη δικιά μου δεν παίζει, παιδιά, μας γράφει ο Κώστας. Πλένει την είσοδο με λάστιχο, έχει την πόρτα τη συνέχεια ανοιχτή με τα κλειδιά πάνω. Ανοίγει στους επισκέπτες μου σαν να είναι δική της.
1: Περίεργο αυτό. Αλλά στις 3 το πρωί τώρα να πλένει, δεν κάνεις φασαρία. Όχι, λες.
0: Κάτι, ό,τι θες. Δεν σε πάω εγώ κόντρα. Αφού ό,τι λέω, λες το άλλο.
1: Σκέφτηκα.
0: Πες αυτό που θες.
1: Δεν σου πηγαίνω κόντρα για να σου πάω κόντρα.
0: Γιατί μου πηγαίνεις κόντρα.
1: Γιατί είναι διαφορετική όψη μου.
0: Πες το, δεν είναι κακό να ανταριάζει στην κόντρα.
1: Ναι, ρε, σε ευθύνη, γουστάρω.
0: Θα γουστάρεις. Παιδιά, σας το πω ότι με θέλει.
1: Σε θέλω πάρα πολύ.
0: Δεν είσαι αυτό.
1: Φάγα και χιλόπιτα. Εδώ φτάσαμε. Είναι δυνατό.
0: Καλή είσαι, μωρή. Α,
1: περνάει
0: δύο ποτά. Καλή είσαι. Τρία.
1: Όχι, για δύο και τρία ποτά. Άλλα κομμάτια. Τι
2: κομμάτια. Παράτα. Ευθύμης Κάλφας. Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείς τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Previously,
2: στα κουνάρια.
3: Παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες, απλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
4: Χρησιμοποιούμε και μόνο 10% του κεφάλου μας.
3: Ακριβώς. Κάποιος αρχίζει.
5: Και λιγότερο από ό,τι
4: φαίνεται. Έχεις δει τη Λούση, τη Λούση, την έχεις δει.
3: Ποια Λούση, λοιπόν, με το.
4: Την ταινία.
3: Την ταινία με το σκυλί, δεν είναι.
4: Όχι, με την Τζόχαν.
5: Με τη σκάση.
4: Ρε Μαρία.
5: Με το σκυλί, λέει. Και είναι με τη Σκάρλετ Γιόχανσον, καμία σχέση.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Δεξιά!
1: Music!
0: Music 892!
2: Yeah.

0: Music 892.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
2: Ένας Νίκος από την Κατερίνη που μας ακούει έχει σήμερα γενέθλια. Αν μπορούμε να του κάνουμε μία αφιέρωση.
3: Να ζήσεις Νικόλα και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
2: 5 ευρώ.
3: 5 ευρώ είπες. Μπορώ να το πω και καλύτερα αν θέλεις και να το κάνουμε 10 ευρώ. Happy birthday to you. Happy birthday.
2: Αυτό είναι συνδρομή ένα μήνα.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστος στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά. No matter what, no matter what.

0: Λούλου.
1: Να σε ρωτήσω λιγάκι. Δεν τρέπεσαι λίγο? Βρήκα στο Instagram ότι σε ακολουθεί η Χαρούλα Αλεξίου και εσύ δεν την ακολουθείς.
2: Με ακολουθεί Χαρούλα Αλεξίου?
1: Ναι!
2: Καταρχάς, πόσο ελεύθερο χρόνο παίζει να έχεις, κάθεσαι και βλέπεις ποιος με κάνει follow και ποιος δεν με κάνει.
1: Όχι, δηλαδή, δεν έψαχνα.
2: Get a life, λίγο κούκλα μου.
1: Κουλάκι μου.
2: Ξεκόλα. Ξεπέρασέ με. Περίμενε λίγο να το διαπιστώσω. Χαρούλα.
1: Χάρης.
2: Χάρης.
1: Αλεξίου, γράψε. Θα στην κάνει. Είναι δυνατόν. Ναι.
2: Α, μ' ακολουθεί, παιδιά. Να την κάνω follow έχει να ανεβάσει από τις 3 Αυγούστου, ρε φίλε.
1: Την Χάρης Αλεξίου, την κάνεις follow για να βλέπεις το content της.
2: Να την κάνω follow.
1: Αγόρι μου, είσαι καλά.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από 2 ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Club.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Από τα κουνάβια, η κυρία.
2: Τα κουνάβια.
4: Είχατε παραγγείλει μια πίτσα.
2: Ποιος είναι.
4: Κομπελά μου, ξύπνα. Λαμπρόπουλος, τα κουνάβια.
5: Ραδιοφωνική εκπομπή.
2: Α, δεν σας γνωρίζω.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: Just want you to use me.

0: Τράκαρες μια ακροάτριά μας.
1: Ναι.
0: Πού να τη δεις με τέτοια βλεφαρίδα, ρε φίλε. Έχεις τρακάρει τόσους ανθρώπους που πλέον τρακάρεις και τους ακροατές μας. Αν μ' ακούει η τροχέα, ας της πάρει το δίπλωμα ή να ξαναδώσει εξετάσεις. Έδωσες εξετάσεις στο χωριό σου που έχετε εκεί πέρα δυο αμάξια και
1: τι?
0: Κάρα.
1: Δεν το πήρα το δίπλωμα στο χωριό, Χριστιανέ μου. Σε μια διπλάνη πόλη.
0: Πώς τη λέμε?
1: Αλιβέρι.
0: Πήρες το Αλιβέρι το δίπλωμα. Συγγνώμη για όλα. Με συγχωρείς, δεν ήξερα.
1: Θα σε κοπανίσω, στο λέω.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 7.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Τσεκ. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε? Μωρέ, θα δούμε. Αύριο? Εξαρτάται. Τώρα? Όχι, βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
6: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
7: Music 892.
8: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ. Με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
12: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: This critical message is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

Πάρε και τα ρίφ σου, πάρε και τα μπρος σου, πάρε και τα πίσω σου. Σαν μπουζούκι την παίζει, σαν μπουζούκι την παίζει, ε. 6 ώρα ΟΑΚΑ για να βρεθούμε για ξύλο.

0: Καλημέρα και στον Ανδρία. Θέλει πεντάρα αλυσίδα. Κρύπτον κοντά. Κρύπτον περί πεντάρα αλυσίδα δεμένη στο, στο χέρι. Δώσε. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Εντάξει, από αύριο θα ξελισάξουμε. Μια μέρα έμεινε. Σάββατο μαράκι. Ρε τι γέλιο ρε, είδες τες που έχει πάει υπέροχος Γρηγόρης Μπάκας. Τα φιλιά μου στο Γρηγόρη τον Μπάκα. Μεγάλος Γρηγόρης Μπάκας, φίλος της εκπομπής ο Γρηγόρης. Παιδιά θα τρελαθώ, το είδατε με τον Γρηγόρη τον Μπάκα.
1: Όχι,
0: έχει σκάσει αεροδρόμιο ο Γρηγόρης Μπάκας. Γεια σου ρε Γρηγόρα ρε. Έχει σκάσει Γρηγόρης Μπάκας στο αεροδρόμιο. Ο οποίος ξέρει γιατί μου αρέσει ο Γρηγόρης Μπάκας. Γιατί είτε σκάσει η Βανδύ, είτε σκάσω εγώ, είτε σκάσει ο Ρέμος, είτε σκάσει ο Χέτφιλντ.
1: Ναι.
0: Η συμπεριφορά είναι ίδια. Έσκασε μεγάλο Γρηγόρη Μπάκα. Για πες πίσω τι είναι το σκηνικό. Έχει χωθεί με μικρόφωνο. Μίστερ Χέτφιλντ.
2: Φτάνει ο Χέτφιλντ με την γυναίκα του. Δεν ξέρω, γυναίκα του κοπέλα.
1: Σύντροφός του τελικά.
0: Η αρμονιαστικιά του έχει χωρίσει ο Χέτφιλντ. Ο Λίκος δεν έχει φρέσκο. Είχε μία σαν τη Μαρία 30 χρόνια.
1: Άσε μας ρε εσύ τώρα.
0: Την παράτησε στα κεράματα για φρέσκο αργή.
1: Ποιο φρέσκο. Μεγάλη είναι. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Ωραίος τρόπος να μιλάς για μια άλλη γυναίκα.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν είναι 20 χρονών.
0: Ναι, τέλος πάντων, για λέγε.
2: Φτάνει ο άνθρωπος με την αραβωνιαστιά του αεροδρόμου, μια χαρά περπατάει.
0: Hello!
2: Και ξαφνικά σκάει ο Μπάκας μπροστά του. Hello, Mr. Hetfield. Τα χάσε ο άνθρωπος. Γελαστός βέβαια.
0: Do you like Greece? Η πλάκα έχει ότι. Όχι, προφανώς δεν ξέρει ποιος είναι ο Γρηγόρης Μπάκας, αλλά ξέρουμε όλοι οι υπόλοιποι.
2: Απαντούσε βέβαια ο άνθρωπος δύο-τρεις φορές.
0: Του τη φίνωσε με κάποια στιγμή να έγραψε και στα παπάρια του.
2: Είπε ότι είναι έτοιμο να ροκάρει. Αυτό δεν, αλλά έχει πολύ πλάκα έτσι όπως θα μου προσέγγισε ο Μπάκας.
0: Και να σου πω κάτι, για μένα είναι η σωστή είσοδος. Δηλαδή, όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνικοι, μα και αυτός ο Χέτφιλντ, ήρθε χωρίς συνοδεία στο αεροδρόμιο. Δηλαδή, θα ερχόταν ποτέ, πολύ απλώς. Ήρθε τώρα χωρίς συνοδεία, ενώ
2: ναι,
0: θα ερχόταν, ξέρω εγώ, κάποιο star της pop ή κάποια star της pop έτσι.
2: Όχι, ποτέ.
0: Γεια σας,
2: με καουμπόικο καπέλο και τη σύντροφο δίπλα, μόνο.
0: Όπως και να έχει. Μεγάλη αγάπη στο Γρηγόρη, όχι στο Χέτφιλντ, στο Γρηγόρη τον Μπάκα. Πραγματικά, σε ένα θέλουμε. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Από αύριο, παιδιά, θα ηρεμήσουμε λίγο. Τέλειος και αυτό. Έχουμε και εμείς κανένα δύο event αγερόντια για να χαιρόμαστε. Άιστο λίγο.
1: Περίμενα να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ αύριο τελικά θα κάνεις τη συνάντηση 6 ώρα, γιατί χθες που έλειπες βγήκε μια Κροάτρια ναι. Και είπε ότι δεν θα ακούσει τους Μετάλλικα, αλλά θα βρεθεί στη συνάντηση 6 ώρα.
2: Θα έρθει μόνο για το ξύλο, λέει.
0: Γιατί η συνάντηση που είναι.
1: Αυτό σου λέω, έχετε συνάντηση.
0: Στο δεν έχουμε καταφέρει. Στο group δεν έχει στείλει κάτι. Δεν ξέρω πού θα πάμε.
1: Γιατί έχουν ξεκινήσει για να έρχονται στη συνάντηση.
0: Παιδιά, θέλετε να δώσουμε στο group στα κουνάβια να δώσετε ένα σημείο συνάντηση να καταλάβω εγώ πού να έρθω. Δεν ξέρω, δεν προλάβω το group, δεν το παρακολούθησα χθες. Εκεί απ' έξω το ΆΚΑ τώρα. Σε ποια θύρα θα είναι, ποιο θα γίνει, χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα τώρα. Τι να σου πω. Όποιο δει πρώτον τον άλλον θα φωνάξουμε ένα τον άλλον. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ δεν έχω δει.
1: Ωραία συνάντηση.
0: Δεν έχει τα εισιτήρια ο Πέτρος, δεν έχω δει που είμαστε καν, τι γίνεται, τι ώρα θα πάω. Δεν ξέρω τα παιδιά, οικογένειε, χιλιά καρτιά.
1: Πώ σε λέτε.
2: Όλοι θα πάτε.
0: Τότε η Γεωργία δεν ήθελε να έρθει.
2: Δεν ήθελε να έρθει.
0: Ναι. Είχαμε πάει, θυμάσαι που είχαμε πάει πέρυσι. Πού είχαμε πάει.
2: Στα Λατομία.
0: Στα Λατομία. Είχαμε πάει πέρυσι στα Λατομία που είχαν έρθει.
2: Πρόσεξε, τα πείστε, είναι δικό μας πάρτι.
0: Όχι, δικό μας πάρτι.
1: Πού είχαν έρθει.
0: Πού είχαμε πάει.
2: Ανδριατίκ.
0: Ρε παιδί μου, είχαν έρθει οι Ανδριατίκ. Άσχετο τώρα με τους Μετάλλικα.
1: Ναι.
0: Η Γεωργία γενικά δεν πολύ πάει στις συναυλίες. Και τη λέω, ρε, αγάπη, πάμε, είναι Σαλατομία. Εντάξει, έχω Σαλατομία. Είχα πάει γιατί είχε γίνει και το X-Fighters με κάτι μηχανές και μου άρεσε πάρα πολύ. Και αυτά. Και πάμε Σαλατομία. Εντάξει, ωραία ήταν συναυλία. Αλλά έπεσε περπάτημα πολύ. Είχε λίγο ταλαιπωρία, είχε χώμα. Δεν είναι η Γεωργία τώρα, είναι μπουζουαζία τώρα. Δεν είναι να την πα.
1: Δεν θέλει την ταλαιπωρία. Γυναίκα ταλαιπωρείται που ταλαιπωρείται.
0: Τι θα κάνω εγώ εκεί μέσα με τόσο κόσμο.
2: Τη μικρή θα την πάρει.
0: Ναι, θα πάρω τη μικρή κοντά. Λοιπόν...
1: Τι λες, παιδάκι μου, και εσύ.
2: Γιατί?
1: Πού να την πάει τη μικρή, θα γίνεται εκεί πέρα τα παντού, πέρα παντού, χαμό.
2: Εμπειρία, παιδί μου, εμπειρία για τη μικρή, γιατί με κοιτάς έτσι.
0: Ρε, εσύ, δεν θα πάω σε. Εγώ θα είμαι μέσα στην αρένα, θα γίνει. Στο headbanging μέσα. Δηλαδή, ακόμα και εγώ κουράζομαι, αλλά λέω χαλάλι τώρα, να πάω να χυστεί. Λοιπόν, να βρω κανένα ακροατή, καμιά ακροάτρια κουνάμι να πέσω πάνω του. Θα δούμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλά, μην το γυρίσω. Σε συνάντηση κουναβιών στο ΆΚΑ και το γεμίσουμε με το χειρότερα. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Αφήστε τους Μετάλλικα τώρα, ό,τι είναι να γίνει, να πάμε το βράδυ όσοι πάμε να το απολαύσουμε και μετά να περιμένουμε να αναβίσει, γιατί άλλη μεγάλη συναυλία είναι αναβίσει.
1: Θα πας και αναβίσει.
0: Θα αναβίσει, δεν έχω κλείσει εισιτήρια γιατί δεν βρήκα. Μετάλλικα βρήκα πιο εύκολα. εδώ πέρα η αναβίση λένε παιδιά ότι θα γεμίσει και δύο φορές το ΆΚΑ. Μίτσο.
2: Το είπανε για δεύτερη, αλλά τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει.
0: Κάτσε τώρα γιατί θα γελάσει ο κόσμος τώρα. Θα έχει πιο πολύ κόσμο η βίση από τους Μετάλλικα. Λοιπόν, που δεν καταλαβαίνω και γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα να μπούμε στη θεματολογία μας. πλέον έχει κρατήσει πίσω θεσμός αυτό το πράγμα που έρχονται Αμερικάνοι πήκοι στην Ελλάδα και κάνουν story μέσα από τα νοσοκομεία μας.
2: Πάλι κι άλλο.
0: Κι άλλο, παιδιά, έχει σταματήσει. Θυμάστε παλιά που ερχόντουσαν κάποιοι τουρίστες στην Ελλάδα και λέει, hello, είμαι στη Μύκονο. Δηλαδή, αν έρθει στην Ελλάδα και θα κάνει story και αυτά, από πού θα είναι, από κάνα νησί, από κάνα αυτό. Ναι. Πλέον έχει γίνει νέα μόδα, σαν trend θα το χαρακτηρίζα, όπου Αμερικάνοι έρχονται και αποθεώνουν το σύστημα περίθαλψης στην Ελλάδα. Τα βίντεο τους βέβαια δεν τα βλέπω από τους ίδιους, τα βλέπω από τον Άνθωνο Γεωργιάδη. Λοιπόν, νέα Αμερικανίδα ψηφιακή, είναι ο Μας λέει εδώ πέρα.
2: Τι είναι η ψηφιακή?
0: Αυτοί που δουλεύουν remote, ρε παιδί μου, για καλά. Πηγαίνω, λέει, στο γιατρό, λέει στο story της και δεν φοβάμαι ότι θα με χρεοκοπήσει. Αναφέρει η φίλη Κόραλη και το ανεβάζει ο υπουργός παιδείας. Λέει, παιδιά, να αντιληφθούμε την αξία του εσύ. Εντάξει, να κάνω μια ερώτηση, παιδιά. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τα story αυτά. Ρε παιδί μου, είσαι εσύ ένας Αμερικάνος, μια Αμερικάνα και ανεβάζεις ένα story. Υπάρχει κάποιο hashtag εσύ, δηλαδή πώς θα βρεις και ο Άδωνος Γεωργιάδης?
2: Δεν ξέρω, φίλε.
0: Δηλαδή, αν δεν βάλεις κάποιο hashtag, αν δεν υπάρχει ένα hashtag γαμώτα νοσοκομεία, ενώ ότι έχουμε γαμό νοσοκομεία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γαμάτα νοσοκομεία. Γαμάτα κάτω παύλα νοσοκομεία. Να υπάρχει ένα τέτοιο hashtag.
2: Θα τα βρίσκουν, φαντάζομαι, αυτοί που δουλεύουν για τον ίδιο. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι βάζει πιν. Που δεν γίνει στο TikTok.
1: Πώς παιδιά, μήπως πάει εκεί πέρα κάποιος και τους λέει, αφού είσαστε ικανοποιημένοι, ανεβάστε και ένα story.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί άμα πήγαινε στο εξωτερικό και ήταν πολύ καλή η περίθαλψη, θα ανέβαζε story, αχ, καταπληκτική περίθαλψη στις ΗΠΑ.
0: Μαρία, η αλήθεια είναι πραγματικά πολύ σωστή η παρατηρήση σου. Δεν το περίμενα.
2: Εγώ μπορεί και να το έκανα.
1: Μπορεί και να το έκανες εσύ.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι πλέον.
2: Άρα τι λέμε, ότι τους βάζουν να τα κάνουν?
0: Δεν λέμε τίποτα.
1: Δεν λέμε.
0: Εγώ λέω ότι ο κόσμος από το εξωτερικό έχει ξετρελαθεί, έχει πάθει αρρώστια με το σύστημα υγείας μας. Εγώ πάω, είμαι. Πώς το λένε, δεν είμαι αρνητής. Απλά για κάποιο λόγο τρελαίνονται οι και μάλιστα οι συγκεκριμένοι. Λέει, πάω και φοβάμαι να μην με χρεοκοπήσουν. Οι συγκεκριμένοι δηλαδή, είμαστε και φθηνοί. Δεν ξέρω. Ο δημιουργός ξέρει τι γράφει, φάνη. Δεν ξέρω. Μήπως το κάνουν επίτηδες. Έχουν πάρει χαμπάρι οι influencers του εξωτερικού ότι θα γίνουν repost από τον Υπουργό
2: Υγείας.
0: Και σου λέει, κάτσε, μπορεί να μην έχουν πάει στο ζώο, να πάρω μερικούς followers. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Όπως και να έχει. Παιδιά, έχει μουρλαθεί ο κόσμος. Είμαστε κάποιοι πλέον. Οι οποίοι είμαστε. Σας λέω και πάλι, τρέμουμε να πάμε σε εκλογές, να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία με τα χέρια και την κοιλιά απάνω. Θα πέσω εγώ απάνω. Μητσοτάκης παντού. Τατουάζ. Μητσοτάκης. Πασό.
2: Και όχι μόνο εσύ και ο κόσμος. Είπαμε
0: 32,2. Παιδιά, μουρλενόμαστε. Αρχίζει τώρα και γίνεται μανία αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι. Και το εξωτερικό θα ψηφίσουν και Αμερικάνοι. Δεν ξέρω αν σας έχει πιάσει και εσάς. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή τώρα ξύνομαι, ρε.
2: Ξύνομαι,
0: με έχει πιάσει ένα φυλαξία. Θέλω να ψηφίσω Δημοκρατία. Λοιπόν. Θα το δούμε. Φορολογικά θα έρθουν και άλλοι οι οποίοι θα το τέτοιο. Έχουμε πολλά τώρα. Τι να πούμε, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μεγάλη τομή έρχεται στα πατίνια. Πραγματικά. Περιμέναμε να σκοτωθεί κάποιος. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα αλλάξει αυτό. Θα αλλάξει. Τι θα γίνει με τα πατίνια?
2: Τα βάλει με τα πατίνια ο Χρυσοχοΐδης γενικότερα.
0: Καλά έκανε.
2: Είπε όχι στους ανηλίκους για πατίνια.
1: Μα είδατε στον Ασπρόπυργο, έτσι. Δεύτερο παιδάκι είναι στο νοσοκομείο που πατίνει, που πέρασε τη διασταύρωση έτσι.
0: Εγώ πριν από μήνες εδώ πέρα που τα καντήλιαζα τα πατίνια. Εντάξει, απλά δεν θέλω να εκμεταλλεύω με τώρα θανάτους και να κάθομαι να λέω αυτά. Θυμάστε τι έχω πει για τα πατίνια. Εμένα με έχει περάσει πατίνι, πιτσιρικάς με έχει περάσει πατίνι στη Συγκρού. Το έχω πει.
1: Δεν το ξέρω εγώ για
0: πέρα. Με έχει περάσει πατίνι στη Συγκρού, γιατί δεν το ξαναδεί. Είμαι με τα μάξη και πηγαίνω στη Συγκρού ψιλογρήγορα, τύπου με 60-70 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Στη Συγκρού. Και με περνάει πατίνι, παιδιά, πιτσιρικάς χωρίς κρανό, σαν σταματημένο. Πρέπει να πήγαινε με 120. Ρώτα τη Γεωργία, με μεγάλο πατίνι, ρε. Χωρίς κρανό. Κάτι πατίνια τα οποία είναι σαν τέτοια, ρε. Με πέρασε σαν σταματημένο, παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Τώρα και εγώ με ξέρεις τώρα. Δηλαδή ήμουν έτοιμος να. Αλλά πρέπει, όπως είχε πει κάποια στιγμή και ο Άρης ο Πρωτοσάλτε, ο φίλος μου, έπρεπε να φτάσουμε να έχουμε θύματα. Το είχε πει για κάτι άλλο, για τα Τέμπη, αν θυμάμαι καλά.
2: Για κάτι απλό,
0: ναι. Λοιπόν, τι θα γίνει, θα απαγορευτούν τα πατίνια, τι θα γίνει?
2: Σε ανηλίκους, ναι, λέω Χρυσοχοΐδης, αν μπορούσα να τα απαγορεύσω γενικώς σε όλους, θα τα απαγόρευα, δεν τα θέλει καθόλου. Παρ' όλα αυτά, θα φτιαχτούν πεζόδρομοι, διότι παιδιά στο εξωτερικό παντού έτσι είναι. Υπάρχουν πεζόδρομοι.
1: Περιμένετε, στο εξωτερικό, παιδιά, έχουν ακόμα πατίνια, γιατί εγώ νομίζω ότι κάποιες χώρες τα έχουν απαγορεύσει από τη Ελλάδα.
2: Εγώ, όπου και αν έχω πάει, έχει πατίνια και είναι κανονικά εκεί πέρα που είναι ποδηλατόδρομοι, πάνε από εκεί.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Καταρχήν, παιδιά, εγώ δεν σας έλεγα που είχα πάει τις προάλλες στο Μόναχο. Ρε φίλε, το Μόναχο, σου λέω το για το Μόναχο τώρα, μια πόλη που πήγα εγώ πρόσφατα. Το Μόναχο έχει πατίνια, τα οποία είναι και παρατημένα δεξιά-αριστερά, αλλά τα πεζοδρόμια του Μονάχου είναι όσο είναι εμάς η εθνική οδός. Mm. Δηλαδή, όσο είναι το, οι τρεις λωρίδες στο ποτάμι, είναι τόσο το πεζοδρόμιο. Δηλαδή, στο, στα πεζοδρόμια στο Βερολίνο φτιάχνει και μαγαζί που λέει ο λόγος απάνω. Είναι άλλο το ένα το άλλο. Εμείς πού να φτιάξουμε δηλαδή. Καλά. Άρα θα είπε, θα φτιάξουμε πατινόδρομο.
2: Είπε, θα φτιάξουν πεζόδρομους. Πεζόδρομους. Θα καθιερώσουμε, λέει, πεζόδρομους ειδικούς για πατίνια. Που φαντάζομαι θα είναι ο ίδιος και για τα ποδήλατα.
0: Να, εδώ πέρα δεν έχουμε δρόμο ειδικό για δρόμο. Μόνο να πηγαίνουν τα μάξια. Θα φτιάξουν για πατίνια.
1: Ναι, ρε, έχει δίκιο τώρα. Φτιάξανε για τα ποδήλατα. Δεν τους χρησιμοποίησαν ποτέ. Σε κάποια σημεία υπάρχει. Υπάρχουν.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι, ρε παιδιά, ότι εμείς έχουμε και το άλλο εδώ πέρα. Ότι πάνε πιτσιρικάδες. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται στο εξωτερικό. Επειδή ξέρω τα μικρό ότι πάνε πιτσιρικάδες και τα πήρα αυτά, παίρνουν μπαταρίες και αναβαθμίζονται και παίρνει ο άλλος ένα πατίνι. Όπως εγώ τα τελεκατευθυνόμενα που το λέω ότι πού τα αναβαθμίζεις και πιάνουν 190 χιλιόμετρα.
1: Α, γίνεται και στα πατίνια αυτό.
0: Ό,τι έχει μπαταρία, γενικά όταν ό,τι λειτουργεί με μπαταρία μπορεί να το βελτιώσει πάρα πολύ. Δηλαδή του αλλάζει ένα.
2: Πώς το λένε, ξέρα.
0: Τέτοιο. Και πάνε και τα φτιάχνουν και πηγαίνουν βολίδες, ρε. Όταν λέμε βολίδες, δηλαδή υπάρχει τρόπος. Του αλλάζει ένα μοτέρ είναι μέσα. Ένα μοτέρ που δεν είναι και πολύ μεγάλο. Άμα του αλλάξει το μοτέρ και το ESC και το βάλει και μια μπαταρία καινούργια, γίνεται πύραυλος.
1: Και δεν είναι σταθερά, έχετε ανέβει ποτέ να κάνετε πατίνι.
2: Εγώ, όχι, έλμα, ρε, σταθερά είναι, εντάξει.
1: Παιδιά, εγώ που ανέβει, τα θεωρώ δύσκολα.
2: Άμα το πάρει, το κολλάει μετά δεν είναι τίποτα.
0: Επίσης να πω κάτι και εμείς που έχουμε μικρά παιδιά, ρε φίλε, και πάλι και οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα αναπηρίας. Εδώ πέρα καλά, και για ποιο λόγο, γιατί τα πεζοδρόμια, καταλαβαίνεις τι είσαι πεζοδρόμιο, άμα έχεις ή μικρό παιδί με καρότσι ή είσαι αμαία. Γιατί αυτοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εγώ το κατάλαβα με το τέτοιο. Δεν έχουμε καν πεζοδρόμια. Πού θα φτιάξουμε. Τέλος πάντων, anyway, τα πατίνια λέει με μία ρόδα φτιάχνουν 130 χιλιόμετρα. Δεν κάνω πλάκα. Παιδιά, τι λέτε, εγώ όταν σας έλεγα. Να σας πω κάτι τώρα. Εγώ τώρα επειδή σε έχω ξαναμεί με χομπίστας με τα τηλεκατευθυνόμενα. Τα τηλεκατευθυνόμενα είναι κάποια που έχω εγώ. Πιάνουν 170 και έχω πιάνει 190 χιλιόμετρα.
1: Τι λες, παιδάκι μου, το αυτοκίνητο το έχεις κάνει.
0: Ναι, το οποίο εγώ δηλαδή θα σου πω ότι και κακώς έχω κάνει κανένα δύο φορές βλακίες. Δεν το βγάζω σε κόσμο γύρω-γύρω. Ή αν το βγάλω, θα το βγάλω, ρε παιδί μου, με καταβασμένη τη φάση. Πρέπει να σκοτώσω παιδί. Τι, κόψει πόδι. Δηλαδή, θα σου πω, είμαι. Ξέρω, δηλαδή, το είχα βγάλει μια φορά στην έκθεση Θεσσαλονίκη που είχα πάει απάνω που κάναμε ένα event και είχα βγάλει, το είχα βάλει στο 25%. Γιατί άμα σου φύγει ένα τέτοιο, το είχα δώσει στον ευτύχη τον πλέτσα και το κάρφωσε κάτω από ένα αμάξι. Δηλαδή, χαλάσαμε ένα αμάξι. Είναι επικίνδυνα. Θέλω να σου πω τώρα, κάνω ένα παραλληλισμό αδόκιμο. Όταν ένα πιτσιρικά παίρνει το ποδήλατο και πάει εκεί με φίλου του, το φτιάχνει το τέτοιο, το. Πάνε, δεν ξέρω τώρα ο καθένας τι κάνει. Εγώ σου λέω με πέρασε ο πιτσιρικάς, σαν σταματημένο και πήγαινα με 60-70 χιλιόμετρα. Τέλος πάντων, χες τα βράστα τώρα. Τι να πω τώρα, το παιδί έφυγε, δεν ξαναγυρνάει πάλι πίσω. Αλλά το θέμα είναι, μπας και γίνει κάτι και αλλάξει ο νόμος. Τέλος πάντων, γιατί με βρήσαμε πρωί-πρωί, γιατί με πας εκεί πέρα να μίξω.
2: Κι εγώ σε πήγα, παιδί μου.
0: Ας πάμε να τρέχουμε τα πατίνια όλα εκεί πέρα. Παιδιά, δεν ξέρω, τα πατίνια για μένα, ειδικά αυτά τα πολύ γρήγορα, επειδή πιάνουν μεγάλες ταχύτητες, θέλει τώρα ειδική νομοθεσία. Πρέπει να αντιμετωπιστούν δυστυχώς σαν μηχανάκια. Δεν ξέρω. Επίσης δεν είμαι συγκοινωνιολόγος και δεν ξέρω τι λέω. Με κάποιο τρόπο πρέπει να βρεθούν όμως, να πρέπει να φοράς κράνος, φίλε. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να βρεθεί. Αλλά αν πηγαίνει τόσο γρήγορα ένα μέσο, το οποίο είναι τόσο μικρό, καταλαβαίνεις, ένα πατίνι, ρε παιδί μου. Και είναι ούτε καν μηχανάκι.
2: Τα κανονικά πατίνια, ενώ αυτά που έχουν οι εταιρείες, πρέπει να πηγαίνουν γύρω στα 50-60. Νομίζω πρέπει να είναι το ταβάνι τους. Δεν νομίζω ότι πάει.
1: Ναι, αλλά εδώ άκουσες,
2: αλλά είναι τα φτιαγμένα αυτά που λέω.
1: Φτιάχνει εδώ πέρα, πάει 170 το τηλεκατευθυνόμενο. Φαντάζομαι τώρα τα πατίνια.
0: Σας λέω. Και μην μιλήσω για τα μεγάλα. Έχεις δει κάτι μεγάλα πατίνια τα οποία είναι και πιο ψηλά.
2: Μια φορά έχω δει η ζωή μου.
0: Για τώρα τι. Άστο τώρα. Λοιπόν, εντάξει, τι πού να πα μετά, έχει πλακό. Έχουμε χάλια πεζοδρόμια. Μέχρι χάλια. Τι χέστα τώρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Δεν θα το λύσουμε εμείς το θέμα. Ας ελπίσουμε να το λύσει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τόσα θέματα έχει λύσει. Ας λύσει και αυτό. Τι θέλω να πω. Ξεκινάει και το FBI Κρήτης.
2: Φυσικά.
0: Συνεχίζουμε. Εκεί τι θα λύσει, γιατί πάλι ο Χρυσοχοΐδης είναι μέσα στο FBI Κρήτης.
2: Δεν βλέπεις τι γίνεται στην Κρήτη.
0: Συγγνώμη,
2: αυτά όλα.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Ξεκινάει και FBI Κρήτης ξεχωριστό.
2: Ξεχωριστό. Ξέρω από το FBI της Ελλάδας.
0: Ναι,
2: FBI Κρήτης.
1: Α, είναι άλλο κράτος η Κρήτη.
2: Έτσι φαίνεται.
0: Επειδή τώρα σκοτώσαν το παιδί το 29χρονο στην Κρήτη, λέει την κατάσταση λέει στις φυλακές, λέει. Λέει πολύ αλλοδαπείς φυλακές σέβονται τη ζωή με διαφορετικό τρόπο από τους υπόλοιπους. Τι έγινε και άλλο σκηνικό στην Κρήτη, τι έγινε.
2: Δεν είδες τι έγινε με τον πατέρα που σκότωσε το.
0: Με τις φυλακές, ναι, το είδα αυτό. Στις φυλακές τι δουλειά έχει που λέει αυτό ο Χρυσοχοΐδης.
2: Τίποτα, σαν να έχουν γεμίσει αυτό στην ουσία. Εννοεί.
0: Τι σου παιδιά, άλλο τραγικό αυτό. Δεν θέλω να κάνω να σχολιάζουμε. Τι να σου πω τώρα. Το είδα και αυτό το σκηνικό και το. Άστο τώρα. Τι να κάτσει να πει τώρα εκεί πέρα.
1: Και έχει παιχτεί τώρα μεγάλο θέμα γιατί βγήκε και ο πατέρα του παιδιού τώρα που χάθηκε. Είναι καλύτερα.
0: Πολλά παιδιά στέλνουν γιατί δεν τα λέτε, παιδιά δεν τα λέμε γιατί δεν μπορούμε να τα λέμε και μαυρίζει και η ψυχή μα τώρα να κάτσουμε να τα πούμε. Λοιπόν. Φίλες και φίλοι, εμείς εδώ θα είμαστε. Ήθελα να περάσει η είδηση μόνο ότι γίνεται το FBI Κρήτης, το οποίο είναι κάτι χαρμόσυνο.
2: Φυσικά.
0: Να πούμε μέσα σε όλα αυτά που γίνονται. Εμείς, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο.

0: Με Νταμιάνο το κομμάτι, έτσι. Δική μας ήταν και στην πλατεία Κλαφμόνος. Όχι τυχαίοι.
1: Α, πολύ ωραίο, μπράβο.
2: Λοιπόν, αυτούς που ακούσαμε θα ήταν και στο... το τραγούδι που ακούσατε θα είναι... Ο Νταμιάνο είναι ο δικός μας, όχι ο Νταμιάνο...
0: Play ο δικός μας, Χριστιανέ μου.
1: Ποιος θα ήταν.
2: Ο άλλος, ο Μπίβερ, πώς λέγω το...
1: Ο Ιταλός.
2: Πώς είχαμε ένα άλλο παιδί, ο...
1: Ο Μπίβερ Μπίκαλε.
0: Είναι πένθε, Μπίβερ Μπίκαλε. Ο Άγγελος. Ναι,
2: οι Παπανθόλοι που θα έρθουν αυτοί.
0: Παίζουν στον Ιάρχο. Κυριακή 10 Μαΐου, θα τα πούμε όλα.
2: Αυτά είναι καλά παιδιά. Λέγε.
1: Παιδιά, δεν μπορώ. Είσαστε έτοιμοι. Αύριο έφτασε η μεγάλη μέρα. 9 Μαΐου το ΟΑΚΑ υποδέχεται την πρώτη εμφάνιση για το 26 των Μετάλλικα. Και φυσικά η Κοσμοτέ Τέλεκομ ως αποκλειστικός χορηγός συναυλίας σας επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν λοιπόν έχετε ήδη το εισιτήριό σας, την ημέρα της συναυλίας, παιδιά, θα επισκεφτείτε οπωσδήποτε το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΟΑΚΑ, γιατί θα σας περιμένουν πάρα πολλά happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας.
0: Και να πούμε, παιδιά, ότι η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει το πρωτοθυμί Ελλάδος έχει ήδη ξεκινήσει.
2: Να πω κάτι στο φίλο το Στέλιο. Αν θες να παίξει κάποιο διαγωνισμό και έχει στείλει Σέντεκαλ και το όνομά σου, δεν έχουμε κάποιο διαγωνισμό. Μάλλον θέλει να γράψει Σένεκα. Φαντάζομαι ότι με το Σέντεκαλ δεν έχουμε κάτι.
1: Όχι, παιδιά, θα πάρετε στα τηλέφωνα ή θα μπείτε στο site να ενημερωθείτε. Είπαμε.
2: Όχι, έχει και διαγωνισμό του με το Σένεκα. Ναι, καλά, Μαρία.
1: Εγώ, παιδί μου που το είπα, δεν έδωσα διαγωνισμό γι' αυτό.
2: Ναι, εντάξει.
0: Να συνεχίζω.
2: Ναι. Ναι.
0: Θέλω να σα πω λοιπόν επίση ότι.
2: Ούτε με Ζέκα. Κάποιοι στέλνουν Ζένεκα.
1: Εντάξει τώρα και εσύ καταλαβαίνουμε.
2: Δεν κληρώνουμε εμβόλια, παιδιά. Λέγε.
0: Για Μετάλλικα είπατε.
2: Τώρα το λάθος το.
0: Για Μετάλλικα είπατε.
1: Ναι, καλέ τώρα. Παιδιά, δεν ακούς.
0: Και τα play-offs στη στοίχημα Super League θα είναι γεμάτα συναρπαστικά ντέρμπι και εμείς στη συνεργασία με τη στοίχημα, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε έναν τυχερό ακροατή παρέα με έναν φίλο μια φίλη του στον αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου.
2: Τσένεκα. Ήρθε μήνυμα τώρα Τσένεκα να πάρει μέρος.
0: Αν θέλει να είσαι εσύ ο τυχερός, θα κερδίσει μία διπλή πρόσκληση. Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber σταθμού στο 6939892892, γράφοντας τη λέξη στοίχημαν και ενώ τον αγώνα που σε ενδιαφέρει, δηλαδή στην παρούσα φάση ΑΕΚ Ολυμπιακός, και ενώ και το ονοματεπώνυμο σου.
2: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Δημήτρης Μπουλίνης μας είπε τα ζώδια. Φυσικά από τη σκύλα στη Χάριβδη, Μαρία Ενέσλη, και ενεργηθείτε.
3: Ενεργηθείτε.
2: Τέρλεκα! Έρχονται διάφορα καινούργια, νέοι διαγωνισμοί.
1: Τι θέμα σας έχω πάλι σήμερα. Τι θέμα σας έχω πάλι σήμερα. Θέλω να μου πείτε πώς κοιμάστε, γιατί η στάση του ύπνου σας αποκαλύπτει τον τρόπο που λειτουργείτε, τον τρόπο που σκέπτεστε.
2: Θα σου πω, εγώ πάντα δεν μπορώ να κοιμηθώ ανάσκελα με τίποτα. Και πάντα θέλω ένα μαξιλάρι, δηλαδή να έχω ένα μαξιλάρι στο κεφάλι και ένα αγκαλιά. Και να σου κάνω, δηλαδή θέλω.
1: Εμβρυϊκή στάση.
2: Όχι εμβρυϊκή, θέλω να έχω κάτι κάτω από το χέρι μου.
0: Ναι, ανασφάλεια είναι αυτό, το ξέρω.
2: Όχι, δεν
1: σοβαρά, παιδιά. Και ο Λεωνίδας λέει το ίδιο.
2: Όχι, αγκαλιά. Δεν το βάζω ακριβώς αγκαλιά.
1: Το κρατάς.
2: Το βάζω, ρε παιδί μου, ανάμεσα. Δηλαδή, πολλές φορές βάζω και το χέρι μου κάτω από το μαξιλάρι που έχω βάλει το κεφάλι μου απάνω. Θέλω να έχω να βάζω χέρι και μαξιλάρι. Κοιμάμαι περίεργα.
1: Περίμενε, έχεις ένα μαξιλάρι πάνω από το κεφάλι. Ένα στο χέρι.
2: Θα σου πω, ή θα έχω ένα στο κεφάλι μου και ένα στο χέρι μου, αλλά το πιο σύνδεση είναι αυτό που έχω στο κεφάλι μου να βάζω και το χέρι μου από κάτω.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Εντάξει, έλα, και εγώ το κάνω αυτό καμιά φορά, καταλαβαίνω.
2: Ναι, αλλά θέλω, όχι, δεν το θέλω αγκαλιά σαν μωρό. Θέλω κυρίως με το χέρι το δεξί που κοιμάμαι, θέλω να μπαίνει από κάτω από κάτι. Δεν γίνεται, δεν θέλω άνθρωπο. Δεν θέλω καλύτερα.
1: Ναι, όχι.
2: Δηλαδή αυτό που έχω κάνει από τα χέρια μου θέλω να αντιδράει, να κουνιέται, να αναπνέει.
1: Οπότε είτε είναι μαξιλάρι, είτε είναι κάτι άλλο, δεν θες αρκεί να αντιδράει.
2: Ναι, θέλω κάτι το οποίο να μην είναι.
1: Δεν θέλω κάτι να αντιδράει.
2: Μην το πάρουμε ότι είμαι ρομαντικός και έχω ανασφάλεια. Δεν θέλω κάτι που να έχει ζωή. Θέλω κάτι που να είναι μαλακό, α πούμε αυτό.
0: Ναι, αλλά και μόνο που θέλει κάτι στα χέρια σου, δηλώνει κάτι, Μαρία.
1: Δηλώνει και θα σα τα πω όλα τώρα με τη σειρά. Αν κοιμάστε και έχετε το πρόσωπο στο μαξιλάρι, υπάρχει κάποιο που να το κάνει αυτό κατά τη διάρκεια του ύπνου.
2: Μέσα πάντα. Να μην παίρνω ανάσα. Όχι, Μαρία.
1: Πολλοί κοιμούνται έτσι, παιδιά, να το ξέρετε.
2: Τι λες, ρε Μαρία. Κοιμάται
0: νεκρή, παιδί.
2: Πάρα πολλοί δολοφονούν έτσι, ανθρώπους. Το έχω δει. Τι λες, ρε.
1: Όχι, παιδιά, δεν έχει τύχει να.
2: Όχι, δεν έχει τύχει.
1: Αλήθεια λέτε.
2: Να βάλω το μαξιλάρι flat πάνω στη μούρη που να κοιμάμαι.
1: Εμένα μου είπε ότι το έχω κάνει και εγώ, παιδιά, αυτό κάποια στιγμή. Ότι έχω κοιμηθεί, λέει, μέσα στον ύπνο μου, όχι να ξεκινήσω, να βρεθώ με το μαξιλάρι, ναι.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Τέλος πάντων, είναι πολλοί άνθρωποι που το κάνουν αυτό, από ό,τι φαίνεται.
2: Έχω τύχει να κοιμηθώ. Το χειρότερο που έχω κάνει είναι να κοιμηθεί η μικρή πάνω μου. Ήταν μια εποχή που η μικρή έπαιρνε το μαξιλάρι. Έπρεπε να ήμουν εγώ μπρούμητα κάτω. Έπαιρνε το μαξιλάρι, το βάζε πάνω από το κεφάλι μου. Εγώ και κοιμόταν σαν στρώμα. Εγώ πάνω, αλλά δεν κοιμόμουν. Εγώ περίμενα να την πάρει ο ύπνος και την πέταγα μετά κάτω.

0: αλλά κοιμόταν πάνω μου. Στρώνονταν πάνω μου.
1: Τέλεια. Αποφυγή της πραγματικότητας, παιδιά. Δεν θέλουν να βλέπουν αυτό που συμβαίνει. Στριφογυρίζετε στον ύπνο σας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συνέχεια.
2: Ναι, ναι. Ανάλογα.
1: Υψηλά επίπεδα στρες φάνει.
0: Αυτό εντάξει, το καταλαβαίνω. Έχει μια λογική. Το να κοιμάμαι το μαξιλάρι να πνίγομαι, όχι. Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ είσαι.
0: Και με σκυλί έχω κοιμηθεί απάνω. Μου στέλνει ο φίλος ωραίες φωτογραφίες, ο φίλος με το σκύλο του που κοιμάται. Έχει τύχει, όπως μας στέλνει ο Τζέσι εδώ πέρα ο φίλος, έχει τύχει να κοιμηθώ με σκυλί.
1: Ναι.
0: Με του κουνιάδου μου το σκυλί, το οποίο είχε βάλει τη μουσούνα του. Είχε μεγάλη μουσούνα, κάνε κόρσο όπως λέγονται αυτά.
1: Ναι.
0: Μεγάλο, πολύ ωραίο. Και είχε βάλει τη μουσούνα του πάνω στο κεφάλι μου.
2: Άρα, τι ωραίο.
0: Και...
1: εντάξει, με είχε πάρει ύπνο.
0: Μύριζε λίγο για να του βέβαια.
1: Εντάξει, τώρα σκυλί τι να κάνει κι εσύ. Χέρια κάτω από το μαξιλάρι. Εδώ είσαι.
0: Εκεί έχω πει, ναι.
2: Για πες.
1: Μεταφέρετε πολλά βάρη. Κουβαλάτε βάρη και δεν μπορείτε να τα εκτονώσετε.
0: Στίχη μπαν. Κάποιος μπήκε σε μια κλήρωση με στίχη μπαν.
1: Αυτά είναι.
2: Ναι. Μ' αρέσει να είσαι.
1: Πολύ κίνηση στο κρεβάτι, δηλαδή πηγαίνεις από τη μία, πηγαίνεις από την άλλη, προς τα κάτω. Το κάνετε αυτό.
0: Η μικρή εμένα μου το κάνει αυτό. Το κάνει τέτρις το βράδυ το κοιμάτι.
1: Τρέχει το μυαλό. Ιδέες. Τρέχει το μυαλό. Ναι. Είστε κουλουριασμένοι. Έτσι, αυτό το κουλουριαστώ πολλές φορές. Αναζητάς την ασφάλεια,
0: έχω
1: Δημήτρη.
0: Έχω και την κοιλιά εγώ, δεν μπορώ να κουλουριάσω. Θέλω, δεν μπορώ να κουλουριαστώ.
1: Λοιπόν, πού είμαι, κουλουριασμένη. Ναι. Κουβέρτα πάνω από το κεφάλι.
0: Πάντως να πω κάτι. Ζηλεύω, ρε παιδιά, πάρα πολύ τους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Και ποιος μου το λέγει, ο Αργύρης ο Αγγέλου μου το λέγει αυτό. Ότι ζηλεύω τους ανθρώπους που μπορούν να κοιμηθούν εύκολα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι. Παιδιά, είμαι πολύ δύσκολο συνειδητό.
2: Τώρα μπορώ να κοιμηθώ όρθιο στην καρέκλα. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχω κάνει πρόβλημα.
1: Εγώ κοιμάμαι παντού.
0: Είναι το καλύτερο προσώπο που μπορεί να έχει στη ζωή αυτό το πράγμα.
2: Εσύ δεν μπορείς.
0: Εγώ δεν μπορώ και δεν μπορώ να κοιμηθώ καθιστό σε καμία. Δηλαδή, ούτε δηλαδή και σε αεροπλάνο ή ακόμα και σε αεροπορική θέση να την πάω πίσω.
1: Αλήθεια.
0: Αν δεν πάω οριζόντια, δηλαδή δεν πάει το κορμί οριζόντια, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ πρόβλημα. Εγώ έχω κοιμηθεί σε μπαρ. Έχω κοιμηθεί δίπλα στο ηχείο, σε κλαμπ. Παντού δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Δηλαδή με τον ήχο δεν έχω πρόβλημα. Παλιά δεν μπορούσα και τις φωνές. Το ξεπέρασα στο στρατό αυτό. Αλλά τώρα, αν δεν είμαι οριζόντια, δεν μπορώ να κοιμηθώ με τίποτα.
1: Δηλαδή ήσουν από τα άτομα που δεν θέλουν τα μύγα να πετάει, δεν μπορούσε φωνή και οριζόντια.
0: Το είχα αυτό μέχρι να πάω στρατό που μετά εκεί πέρα μία-δύο δεν κοιμήθηκα. Τρεις μέρες την τέταρτη κοιμήθηκα. Οπότε τώρα κοιμάμαι και με στα αυτιά μου με podcast και αυτά. Αλλά αν δεν πέσω οριζόντια, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ πέδεμα μεγάλο.
0: Δηλαδή και στα ταξίδια, ας πούμε, σε αεροπλάνο, έχει τύχει τώρα να γυρνάμε αυτό. Και επειδή ήμουνα μόνος μου, ευτυχώς δηλαδή που ήμουνα μόνος μου, και έπεσα στο πάτωμα κάτω. Ήμουνα με την Αιτζία, ανερχόμουνα και ήμουνα στις πρώτες θέσεις.
2: Συγγνώμη, έπεσε στο πάτωμα κάτω το αεροπλάνο.
0: Θα σου πω που δεν χωράω, αλλά ήμουνα στην πρώτη θέση, first class, πώς λέγεται αυτό, business. Που έχει μπροστά τον τοίχο και έχει τέτοιο. Και όχι, ήμουνα με ένα φίλο μαζί και σήκωσε τα πόδια του και εγώ έπεσα κάτω στο πάτωμα και κοιμήθηκα.
1: Φαντάζομαι να περνάει άνθρωπο. Και να τον βλέπει. Ναι. Α, ο Φάνης.
0: Όχι, ήμασταν με τσάρτερ της Αιτζία που πηγαίναμε με την Τουρκία, ρε, που είχαμε πάει η Εθνική
1: Ελλάδα. Okay, εντάξει.
2: Καλά μας πήγε.
0: Ναι.
1: Κουβέρτα πάνω από το κεφάλι, εσύ είσαι ελευθέρη σε αυτό. Λοιπόν, να ξέρεις ότι λαχταράς για άνεση και θες να διαφύγεις από κάτι. Ναι, ψάξω αυτό
0: καλά,
1: να ξέρεις.
0: Καλά, και επίσης, παιδιά, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Μπράβο, το λέει ο Δήμος. Με ρολόι, τικ-τακ στον τοίχο. Φίλε, εστιάζω.
1: Αν να κάνει τικ-τακ.
0: Ρολόι κουζίνα, Φερρυπίν.
1: Ναι.
0: Όχι, γιατί τικ-τακ. Είναι αυτά που πάει ο διακόπτης στα παλιά. Δεν ξέρω τώρα να κάνει.
2: Ναι.
0: Που κάνει τακ. Τακ. Αυτό, φίλε, μπορεί να με. Καλύτερα να μου βάλεις μετάλλικα να παίζουν.
2: Ο αδερφός μου πάει και βγάζει τις μπαταρίες πάντα από τα ρολόγια. Για να μην τα ακούει. Άμα πηγαίνει σε ξενοδοχεία ή κάπου βγάζει.
0: Ναι. Γιατί εστιάζω πάρα πολύ.
2: Εμένα δεν με νοιάζει.
1: Ναι, και εμένα το ίδιο. Μπράβο. Ναι. Κοιμάστε με τα χέρια στο στήθος, αυτό που είναι λίγο η στάση περίεργη.
0: Α, η Δέσποινα λέει: είμαι 5 μηνών και κοιμάμαι αποκλειστικά μπρούμητα.
1: Πώς μπορείς, ρε, εσύ, η Δέσποινα 5 μηνών. Εγώ μόνο ανάσκελα που ποτέ μου δεν κοιμάμαι ανάσκελα.
0: Όπω και αυτό ήταν σε έγκυος.
1: Δεν, είναι πάρα πολύ πέδεμα αυτό.
0: Πώς κοιμάστε, πριν, αν δεν κοιμάστε.
1: Άστο. Δεν μπορείς, αυτό είναι άλλο πράγμα. Πώς μπρούμητα δηλαδή. Άλλη μία έχω ακούσει σε εγκυμοσύνη να κοιμάται μπρούμητα και τρελάθηκε.
0: Μωρή Δέσποινα, θα βγει Α4 το παιδί να πούμε. Θα βγει το παιδί πατικωμένο να πούμε. Αλλά να σου πω κάτι, ούτε ούτω ή άλλω τα παιδιά πατικωμένα βγαίνουν, μην αγχώνεσαι.
1: Τα χέρια στο στήθος. Αυτό που λέμε έτσι, στάση νεκρού, ναι. Είναι συναισθήματα που δεν έχετε εξωτερικεύσει. Είναι αυτό που λέμε φυλαγμένα. Στο πλάι.
2: Ναι.
1: Κοιμάστε στο πλάι.
2: Ναι, πολύ.
1: Είστε άτομα που υπεραναλύετε τα πράγματα, γενικά, τα πάντα στη ζωή σας. Ξαπλωμένοι με ανοιχτά χέρια, πόδια, έτσι που πιάνεις όλο το κρεβάτι.
0: Ποτέ.
1: Είστε κανείς, όχι. Θέλετε να έχετε τον έλεγχο στα πάντα. Μισός πάνω ή μισός έξω από το κρεβάτι.
0: Εσύ ξέρεις, δεν έχω καταλάβει ποτέ. Τι? Το χειρότερο πράγμα είναι στον ύπνο. Είναι αυτό το πράγμα, αυτή η σκέψη όταν σε πιάνει κατούριμα το βράδυ που λες να σηκωθώ ή να μην σηκωθώ.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος που του έχει τύχει αυτό και τελικά δεν έχει σηκωθεί. Δεν υπάρχει. Είναι χαζό. Δηλαδή, όταν σε πιάσει να ψιλοκατουργέσαι το βράδυ, μπαίνει σε μια σκέψη που μπορεί να σου πάρει ένα τέταρτο να σκεφτεί να σηκωθεί. Ναι. Και αν το σκεφτεί, στην ιστορία τη ανθρωπότητα, δεν υπήρξε ένα άνθρωπο που τελικά δεν σηκώθηκε.
1: Εγώ. Το έχω κάνει και αυτό φάνημα.
0: Και πώς δεν γίνεται, Μαρία,
1: Δεν μπορούσα όχι, γιατί νύσταζα πάρα πολύ. Ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη. Απλώς το έχεις πάθει και εσύ.
2: Όταν ξυπνάς το πρωί μετά, είναι χάλια. Μπορεί να σε 10 λεπτά να κατουράσεις.
0: Εγώ δεν έχω.
1: Καλά, εσύ άντρες το
0: έχεις. Δεν έχει τύχει ποτέ αυτό. Δηλαδή,
1: το έχεις πάθει, Δημήτρη.
0: Δηλαδή, μόνο και μόνο που σου μπαίνει στο μυαλό.
1: Το έχεις πάθει.
0: Εσύ.
2: Το έχω πάθει μια φορά. Σου λέω, αλλά πρόσεξε, μετά το επόμενο πρωί στην τουαλέτα ξύπνησα, ούτε εγώ ξέρω, παιδιά. Γιατί.
0: Ναι. Δεν μπορώ, εγώ, όσο και χάλια να είμαι, δεν μου μπαίνει. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί. Άμα, δεν μου έχει τύχει ποτέ, ναι.
1: Εσύ, Φάνη, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν κοιμάσαι. Είσαι.
0: Κάνω πολύ, λέει,
1: στον ύπνο σου πολύ ανήσυχο.
0: Πολύ φοβερά. Δεν
1: πώ να ξεκουραστεί.
0: Ναι, δεν μπορώ.
2: Οι θόρυβοι μικροί σε ξυπνάνε, δηλαδή.
0: Καλά, πλέον όχι, αλλά σηκώνομαι για κανένα δύο φορέ για κατούριμα.
2: Δύο φορέ για κατούριμα.
0: Μία μετά μπορώ να σηκωθώ, δηλαδή το βράδυ ξέρω, μπορώ να σηκωθώ να φάω κάτι.
1: Αυτό πρέπει να σου πω. Πολλοί έχουν λιγούρε το βράδυ.
2: Μάνα μου, η μάνα μου.
1: Αλήθεια.
0: Ναι,
1: για γλυκό ή αλμυρό.
0: Και για τα δύο, και μετά θα πέσει και τσιγαράκι.
1: Δηλαδή
0: μετά θα ανοίξει το κινητό, θα σκρολάρει λίγο. Δηλαδή, πολλέ φορέ δεν έχει στο group να έχει στείλει κάτι Ελένη και να απαντάω εγώ 3 ώρα το.
2: Αφού τα βλέπω και εγώ και σοκάρω.
0: Ναι, και λέω παιδιά, σηκώθηκα για τρούμα, ξέρω εγώ και απαντάω.
2: Η μάνα μου ξυπνάει 4 ώρα το πρωί, τρώει, κάνει 2 τσιγάρα, κοιμάται. Μετά ξυπνάει στι 7 το ίδιο.
0: Ναι. Αλλά είμαι πολύ τώρα και λόγω δουλειά, είμαι πολύ μάστρα στον μεσημεριανό ύπνο. Δηλαδή στο μεσημεριανό ύπνο κοιμάμαι ένα διωράκι σαν μπουλάκι.
1: Αλήθεια.
2: Βέβαια. Δεν ξυπνάς σαν ζαμπόν μετά.
1: Αυτό δεν. Εγώ, παιδιά, μία φορά που με είχε πάρει ο ύπνος, ξύπνησα με κατάθλιψη. Εγώ δεν κοιμάμαι ποτέ όλη την ημέρα. Ποτέ όμως, μόνο βράδυ.
0: Ναι.
1: Δεν σε πιάνει κατάθλιψη όταν ξυπνάς.
0: Τι νοείς?
1: Ότι κάτι έχεις χάσει, ρε παιδί.
0: Όχι, ξυπνάω ξεκούραστο, κουμπιά. Δηλαδή, ξυπνάω, θα πέσω 2 με 4.
1: Παφ,
0: κάτω.
1: Ναι.
0: Και ξυπνάω. Καμιά φορά μπορεί να. Άμα με πάρει 2 με 5, εκεί με ζαμπόν μετά. Μετά έχω σηκωθεί, αλλού πατάω, αλλού βρίσκομαι.
1: Ναι, αλλά εγώ μετά θα ήθελα ψυχολόγο να μου φύγει η κατάθλιψη.
0: Γιατί ρεσί.
1: Δεν μπορώ, νομίζω ότι έχω χάσει τα πάντα.
2: Και η μέρα, μωρέ,
1: Μαρία. Ναι, νομίζω ότι
0: έχω
1: χάσει τα πάντα.
0: Τι λες εσύ.
1: Το μάτι μου είναι γαρίδα όλη την ημέρα.
0: Όχι, δεν μπορώ εγώ.
1: Αλλά το βράδυ σβήνω.
0: Ναι.
1: Μισός πάνω, μισός κάτω ή έξω από το κρεβάτι, όλα αυτά τα περίεργα είναι αίσθημα πίεσης. Πιέζεστε από κάτι και προσπαθείτε να βρείτε διαφυγή. Ανάσκελα, νιώθετε ότι υπάρχει αυτό το μούδιασμα που λέμε, το δεν ξέρω, έχω παγώσει τη ζωή μου.
0: Το κατούριμα δύο φορές το βράδυ, για το έχω ελέγξει και όντως είχε να κάνει και παλιότερα με το ζάχαρο, δηλαδή όταν είχαν ανεβασμένη τη γλυκοζιωμένη, επηρέαζε και επίσης επειδή έχω και λιπόδη διήθηση.
1: Τι είναι αυτό.
0: Ρε παιδί μου, όσοι έχουμε παραπανήσια κιλά, παρότι τώρα έχει πέσει γιατί έχω χάσει αρκετά, όταν πιάνει λίπο, το σηκώνει γύρω-γύρω. Ναι. Το έχουν οι περισσότεροι άντρες και δεν έχει να κάνει και με φαγητό.
2: Κι εγώ έχω.
0: Ναι, που δεν έχει κιλά. Θέλω να σου πω, παίζει ρόλο και αυτό. Το σηκώνει, θέλει προσοχή, παίζει ρόλο στο κατούριμα κι αυτό, να ξέρει. Συνέχισε, Μαρία.
1: Ανάσκελα, νιώθετε. Α, το είπα. Σφιγμένα χείλη. Σφίγγετε τα χείλια σας ή τα δόντια σας, να πιέζετε.
2: Στον ύπνο.
1: Ναι.
0: Όχι, αυτό είναι πρόβλημα, δεν είναι, νομίζω.
1: Καταπιεσμένη ένταση, μεγάλη καταπιεσμένη ένταση.
0: Η Ελένη έκανε με τα δόντια της κάτι περίεργο.
2: Η Ελένη είναι γνάθο της, ναι.
0: Η Ελένη, δεν έχεις ακούσει να τρώει την Ελένη.
1: Μου το είχατε πει. Και ήταν και η Ελένη, μπορούσα και της είχα πει να πάει να το κοιτάξει αυτό. Γιατί τα δόντια δεν κάνει.
0: Η Ελένη, ποια δόντια. Δεν θα έχει αγωνία σε λίγο καιρό. Τα κόκαλα της Ελένης, όταν τρώει, κάνει γκντουκ, γκντουκ. Βρίσκει το ένα σαγόνι πάνω στο άλλο.
1: Πρέπει να βάλει μασελάκι, παιδιά. Μεγάλο. Λοιπόν, εμβριακή στάση ή στάση να κρατάμε κάτι, είτε κουκλάκι, το οτιδήποτε. Εδώ είστε εσείς.
0: Και σύν το ότι εγώ, παιδιά, παίρνω και από τα 28 μου, παίρνω χάρτη χάπι για την πίεση. Τα οποία χάπι για την πίεση είναι διουρητικά, έτσι να ξέρεις.
1: Α, ναι, ρε, γι' αυτό σηκώνεσαι.
0: Βέβαια, ναι, όλα παίζουν ρόλο, βέβαια.
1: Εδώ είστε. Συνδέεται συχνά αυτή η στάση που θέλετε να πιάνετε μαξιλάρι οτιδήποτε με άτομα που φαίνονται σκληρά εξωτερικά αλλά είναι ευαίσθητα και εσωστρεφή.
2: Είστε πεταλουδίτσες.
1: Είστε πολύ πεταλουδίτσες.
2: Mm-hmm.
1: Ναι, είστε πολύ, πολύ, πάρα πολύ πεταλουδίτσες.
0: Για ποιο δεν άκουσα.
1: Είπα τώρα γι' αυτό που λες, ότι κοιμάσαι με κάτι να κρατάς. Το μαξιλάρι, οτιδήποτε που να μην κουνιέται.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ή αντίστοιχα εμβριακή
0: επίσης,
1: στάση.
0: Να πούμε κάποια στάση η οποία να μην έχει πρόβλημα δεν υπάρχει. Έτσι.
1: Όχι, πάντα ωραία, υπάρχει κάποια, ωραία, κάποιο ωραία, πρόβλημα.
2: Ναι. Μόνο αστερίας που εκεί είπε ότι τα θες όλα να γίνονται όπως τα θες εσύ.
1: Θέλεις τον έλεγχο.
2: Θέλεις
1: να έχεις τον
0: ωραίο
1: έλεγχο.
0: Για αυτό που λέει ο Βαγγέλης. Λέει μισαωράκι το μεσημέρι, λέει με background κουσουλό. Α, εννοείται ότι κοιμάμαι. Εννοείται. Ναι, θέλω εγώ μαγκαζίνο μεσημεριανό με κουσουλό, εννοείται.
2: Έσκασε με μηχανάκι ο κουσουλό, είδε προχθέ.
0: Ναι, ναι, θεό, θεό.
1: Και κοιμάσαι στο κρεβάτι, στον καναπέ μεσημέρι.
0: Όχι και κρεβάτι. Μπορώ,
1: κρεβάτι.
0: Δεν
2: κρεβάτι, ε!
1: Ναι. Πω.
0: Κρεβάτι μέσα. Αυτό και μονόλογο Κατερινόπουλου λέει. Με Ευαγγελάτο, ναι, αλλά ο Ευαγγελάτο και κάνει και κάτι μαρσαρίσματα και με ξυπνάει κανένα φορά.
2: Να σου πω, έχει σηκωθεί και εσύ όπως οι δικοί μας πατεράδες με το βρακί σου να κάνεις παρατηρήσεις στα παιδιά. Γιατί σε ξυπνάνε
0: δεν
2: και δεν μπορείς να κοιμηθείς όμως.
1: Με τι κοιμάσαι με πιτζάμες.
0: Θα φοράω ή πιτζαμίνια.
1: Τι είναι τα πιτζαμίνια.
2: Πιτζαμίνια μου, ρε μου.
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, ασορτή πάνω κάτω χειμώνα, φοράω ασορτή πάνω κάτω. Το καλό του καλοκαίρι, σόρτ με φοράω φαριά, σόρτ σαν φούστε. Φοράω κάτι σόρτ, δηλαδή το σόρτ. Δεν μπορώ να φορέσω σόρτ. Θέλω να είναι, παίρνω ξέρω εγώ σόρτ. 3 extra large. Θέλω να είναι σαν φούστα το σόρτ. Να βαράνε. Δεν μπορώ, ναι. Σαν σκελέα.
1: Δεν μπορώ, παιδιά. Μάλιστα. Και μπρούμι τα παιδιά είναι ότι μπορεί να είναι πιο αγχώδης.
0: Άσε που ο Ευαγγελάτος μπορεί να μπει κανένα στιγμή και στο δωμάτιό σου. Που λέει ο, δηλαδή εκεί πέρα που είναι μπορεί να μπει και μέσα, ναι.
1: Λοιπόν, και δεν δέχονται εύκολα την κριτική.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε βλέπετε τώρα ανάλογα πως κοιμόσαστε.
0: Ναι, παιδιά, και επίσης να πούμε αυτό που λέει ο Σωτήρης, ότι πλέον οι τηλεοράσεις πλέον έχουν καταργηθεί από τα σαλόνια. Παλιά ο κόσμος, τη δεκαετία του 90, βλέπαμε πολύ τηλεόραση στα σαλόνια. Η τηλεόραση, γιατί εντάξει, δεν ήταν και τόσο ωραία, ήταν και πιο ακριβό σαν άνθρωπο η τηλεόραση. Δηλαδή, μια τηλεόραση ήταν μία μέσα σε ένα σπίτι. Μετά μπήκαν και στα δωμάτια, αλλά πλέον η τηλεόραση, το βλέπω στο σαλόνι τηλεόραση, έχει καταργηθεί γιατί πλέον έχουμε όλοι τηλεόρασεις μεγάλες μέσα στα δωμάτια. Οπότε έχει καταργηθεί. Εμείς στο σαλόνι δεν βλέπουμε
1: τηλεόραση. Αλήθεια. Εγώ, παιδιά, γιατί εκεί με παίρνει και ο ύπνος κιόλας. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Εγώ δεν μπορώ τους ανώμαλους ανθρώπους που λένε δεν έχω τηλεόραση σπίτι μου. Και είναι πάρα πολύ.
1: Κοίταξε, είναι πάρα πολύ. Δεν είναι. Ξέρουν τι κάνουν αυτοί τώρα. Πάρα πολύ.
2: Και μόνο για να δεις μια ταινία, δεν γίνεται.
1: Τους θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους γιατί είναι αποκομμένοι.
2: Τους θαυμάζεις.
1: Ναι, ρε, εσύ έχουν βρει την ουσία σε άλλα πράγματα. Θα διαβάσουν ένα βιβλίο, θα κάνουν δημιουργικά πράγματα.
2: Μια ταινία, μια σειρά.
1: Τηλεόραση, μια χειροτεχνία.
0: Όταν λέει ο Δημήτρης, πρόσεχε. Εγώ μαζί με αυτό που λέει ο Δημήτρης, όταν λέμε τηλεόραση, δεν νομίζω να ανοίξει να δει ελληνική τηλεόραση.
2: Όχι.
0: Αλλά ρε φίλε, δεν μπορεί να. Δηλαδή βλέπω κάποια παιδιά 35-40 χρονών και λέει δεν έχω τηλεόραση. Ναι, δεν έχω τηλεόραση. Ρε φίλε, δεν θα κάτσε. Δηλαδή εγώ αν είχα χρόνο, όταν λέω τηλεόραση, θα βλέπα μόνο Netflix. Όλη μέρα θα είμαι HBO και Netflix. Και παιχνίδια από εδώ. Okay, όταν λέω τηλεόραση, δεν εννοώ τηλεόραση να κάτσω να δω Megan, Ted and Sky.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Αλλά είναι δυνατόν τώρα να μην έχω τηλεόραση και να μην έχω τερματίσει στο Netflix. Τελευταία πίστα να το έχω φτάσει.
1: αυτό δεν κάνουν. Βρίσκουν άλλα πράγματα πιο ουσιώδη.
0: Υπάρχει
1: πιο
0: ωραίο πράγμα από να βλέπει σειρές όλη την ώρα και να τα παίρνει και σε ρί.
2: Εσύ να είσαι στον καναπέ σου, αν δεν μια σειρά.
1: Παιδιά, εμένα τώρα που μου το λέτε αυτό, εμένα μου αρέσει αυτό. Είναι η τρέλα μου.
2: Σ' αρέσει να βλέπει τουρκικά Μαρία στον καναπέ σου.
1: Ναι, γιατί εμένα μου αρέσουν αυτά τα χαζορομαντικά τώρα. Καταλαβαίνει.
0: Εγώ, ο Αντώνης λέει δεν έχω τηλεόραση σπίτι μου εδώ και 15 χρόνια και είμαι φουλ ευτυχισμένο.
1: Και τι κάνεις, ρε Αντώνη, με τι περνάς το χρόνο το
0: ελεύθερο. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος είναι ψυχοπαθής. Όποιος δεν έχει τηλεόραση, διαβάζουν. Υπάρχουν κάποιοι τρελοί, καλά λέει. Υπάρχουν κάποια τρελοί που διαβάζουν βιβλία.
1: Και εγώ προσπαθούσα να το κάνω αυτό και με παίρνω ύπνος.
0: Να πω κάτι, να πω κάτι τώρα, παιδιά. Να πω κάτι τώρα.
1: Έλα, πες, όπα.
0: Λοιπόν. Και θα μου απαντήσετε ειλικρινά τώρα.
1: Ναι.
0: Δημήτρη και εσύ και η Μαρία. Και εσείς οι ακροατές. Γνωρίζετε για πρώτη φορά έναν άνθρωπο. Θέλω να μου απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Γνωρίζει ένα νέο γκόμενο, Μαρία, γνωρίζει μια νέα κοπέλα, Δημήτρη.
2: Ναι.
0: Και σου λέει ότι εγώ δεν βλέπω τηλεόραση, δεν έχω τηλεόραση σπίτι μου και αυτό που μου αρέσει να κάνω είναι να διαβάζω βιβλίο. Περνάει από το μυαλό σου, μέσα στο μυαλό σου, ότι αυτό ή αυτή έχει πρόβλημα.
2: Για μένα ναι. Ότι κάτι χάνει.
0: Δηλαδή, εγώ στο λέω, όχι, πείτε μου την αλήθεια. Αφήστε τώρα αυτό. Έρχεται Μαρία κάποιο, σου λέει, εγώ Μαρία δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση, τη συγχαίρομαι, έτσι, και μου αρέσει να διαβάζω μόνο βιβλία. Τον λες τρελό ή όχι. Μπαίνει στο μυαλό σου ότι κάτι δεν πάει καλά ή όχι.
1: Εμένα με τριγκάρει πάρα πολύ.
2: Άσε μας μωρέ Μαρία.
1: Πάρα πολύ
2: με τριγκάρει.
1: Θα έλεγα, άκου να δεις, θα έλεγα με το που θα το άκουγα, θα έλεγα περίεργο, αλλά θέλω να τον γνωρίσω αυτό.
0: Εγώ λοιπόν, αν γνωρίσω έναν άνθρωπο που μου λέει δεν έχω τηλεόραση σπίτι μου και διαβάζω βιβλία, πάει το μυαλό μου ότι είναι μέχρι και serial killer.
1: Κατάλαβα. Τσιγάρε ήταν και serial killer.
0: Ναι,
1: Φρέντι Κρούκερ.
0: Εγώ παιδιά είναι γνώμη μου αυτή. Ξέρω πολύ θα μου πείτε χοντρέτα, λε.
1: Είσαι υπερβολικό. Συγγνώμη.
0: Εγώ δηλαδή, αν γνωρίσω, γνώριζα μια κοπέλα και μου λέγε εγώ διαβάζω μόνο βιβλία. Τέτοιο, θα έλεγα μέσα μου κάτι δεν πάει καλά.
1: Κατάλαβες.
0: Εγώ δηλαδή το βράδυ θα φοβόμουν να κοιμηθώ, μην ξυπνήσω το πρωί χωρίς τα όργανα μου. Τέτοια φάση. Ναι,
1: σιγάρεση.
0: Εγώ έτσι πιστεύω. Ρε,
1: δηλαδή, αν ένας άνθρωπος διαφέρει από το υπόλοιπο, το κοπάδι σε
0: ψυχοπαθή.
1: Είναι ψυχοπαθή.
0: Ναι, για μένα.
2: Δεν ταιριάζουμε.
0: Για μένα, ναι.
1: Επειδή μου άλλο δεν ταιριάζουμε. Αυτό σου λέει θα φοβόταν μήπως φύγουν τα όργανα του.
0: Ρε, η Ναόμι Κάμπελ να ήταν, θα τη έλεγα φύγε
1: δρόμο. Ναι, καλά, σου ερχόταν σε
0: να μου λέγε εμένα διαβάζω μια βιβλία. Φύγε, κάτι έχει αυτή. Κάτι έχει, δεν είναι καλά. Κάτι κρύβει μέσα τη αυτή για να διαβάζουμε μια βιβλία. Δεν γίνεται. Η Σίντι Κρόφορντ αύριο να έρθει, την πιο όμορφη. Φύγε δρόμο, τη μάνα.
2: Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά,
2: δίκιο,
1: επειδή ένας άνθρωπος κάνει κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνουμε οι πολλοί. Έχει ενδιαφέρον αυτός ο άνθρωπος.
0: Όσοι δεν έχουν τηλεόραση είναι ευλήματα.
1: Ναι.
0: παιδιά, να πω
2: δεν τα έφτιαξε με αυτόν τον άνθρωπο Μαρία όμως.
0: Ναι.
1: Μια χαρά εγώ θα τα έφτιαχνα. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Ίσα θα με μειούσε σε έναν άλλο τρόπο ζωής.
2: Δεν θα σε μείωνε αν εσύ έκανες τηλεόραση και δεν σε έβλεπε και συγχυσμένη.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να με βλέπει.
0: Ναι, όχι, να κάθομαι κάθε βράδυ και να λέω αγάπη μου, τι κάνεις εκεί πέρα, τίποτα, διαβάζω καβάφι. Άσε με. Επίσης, το έχω ξαναπεί.
1: Εσύ θα με πήγαινε πιο, θα με πήγαινε παραπέρα, να εξελιχτώ.
0: Άκου, άσε, κάτσε κάτω, μωρί, ένας δίθεν να εξελιχθείς, βρε βούδα. Να ξέρεις, έχεις γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι διαβάζουν πολλά βιβλία. Ειλικρινά, να διαβάζουν πολλά βιβλία.
1: Πολλά, πολλά, όχι.
0: Λοιπόν, εγώ επειδή έχω και έχω και στον συνόμο βιβλίο, να ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι, όταν διαβάζεις και είσαι βιβλιοφάγος, να ξέρεις, κλείνεσαι στον εαυτό σου, να ξέρεις. Το βιβλίο, το πολύ βιβλίο μάλλον, σε απομονώνει. Θυμίσου το λέω και αυτό. Όπως. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω αυτό. Δεν λέω να διαβάζετε βιβλία.
1: Ναι, αλλά.
0: Αλλά το πολύ βιβλίο. Δεν σου λέω να διαβάζει ένα βιβλίο τώρα. Ναι. Δηλαδή, για μένα θέλει maximum. Η συνταγογράφησή μου είναι maximum. Αν διαβάζει βιβλία, μέχρι τρία βιβλία το χρόνο.
2: Μέχρι τρία το χρόνο. Βιβλία,
0: παραπάνω αρχίζει και αγριεύει το
2: πράγμα. Είναι κάπως λίγα.
1: Γιατί να σου πω κάτι. Αν βλέπεις όλη μέρα πλατφόρμες.
0: Ναι,
1: δεν ξεφεύγεις. Εγώ μια περίοδο
0: καθόλου,
1: που είχα απομονωθεί και ζούσα μέσα από τα έργα.
0: Ναι, ρε, been watching. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό δεν είναι δηλαδή άσχημο.
0: Υγεία.
1: Υγεία. Ενώ στα βιβλία δεν είναι υγεία.
0: Υγεία. Κάτσε και δες το Lost. Μία σεζόν, τρεις σεζόν, δέκα πόσες είναι μέσα σε ένα σοκού.
2: Ναι.
0: Υπάρχει πιο υγιές.
2: Δεν γίνεται, ρε. Είναι πολλές σεζόν.
0: Πιο υγιές πράγμα αυτό.
1: Δεν υπάρχει. Δεν έχεις απομονωθεί από τον κόσμο στο Σαββατοκύριακο. Άμα διαβάζεις βιβλίο, έχεις απομονωθεί.
0: Βέβαια.
1: Κατάλαβε τι γίνεται. Τα βλέπει τώρα πώ
0: εσύ. Μπε συντέν, παίξει παιχνίδια στον υπολογιστή. Κάψω εκεί πέρα. Το βιβλίο απομονώνει.
1: Εγώ το βιβλίο απομονώνει παρόλο.
2: Εγώ δεν ήθελα να βγαίνω από το σπίτι, γιατί ήθελα να παίζω. Και του έλεγα όχι.
1: Να το βλέπετε. Για, άρα δεν φταίει το βιβλίο.
2: 1,5 μήνα είχα κλεισί στο σπίτι.
1: Να το είχε κλεισί στο σπίτι, σου λέει το παιδί.
2: Άκου, δεν με πείραξε όμω.
0: Δήμητρα, άκου μήνυμα που σε λέει Δήμητρα. Δεν ισχύει αυτό. Μπορεί να μοιράζει τι ιστορίε με του φίλου σου από τα βιβλία. Δήμητρα, Δήμητρα.
1: Τώρα τι του
0: πει. Χριστέ μου, πω, τώρα, αυτή τώρα η Δήμητρα. Δεν πάνε από πίσω η Δήμητρα να είναι πια να πει μια πολύ ωραία γκόμενα. Η Gigi Hadid.
1: Ναι,
0: σωστά. Φύγε, δηλαδή εμένα τώρα αυτή η Δήμητρα είναι red flag από εδώ μέχρι. Να κάτσε, δηλαδή. Αγάπη μου, έλα να μοιραστούμε τις ιστορίες
1: που διαβάζεις. Ναι, ας ερχόταν τώρα η Gigi και να στο έλεγε, ξέρεις, θα της έλεγε
0: Μαρία,
1: Gigi, για πάμε.
0: Όπως με βλέπεις, όπως με βλέπεις, θα έτρωγε πόδι. Η Gigi Hadid.
1: Καλά, ναι.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Χαλαρώστε, έρχομαστε πολύ λίγο γιατί έχουμε και σελίδα του νιούζα.
2: Μπομπ φάιλς έχουμε βέβαια.
0: Και μπομπ φάιλς. Α, Παρασκευή σήμερα, ναι, ω, πάμε. Σόφα, σόφα, σόφα.
3: Ναι.
0: Σόφα.
4: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Music Street Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
8: Music 892.
9: Καθρέφτης, όταν νιώθεις δυνατός, πρόσεξε. Γιατί τότε είναι που πρέπει να φοβάσαι περισσότερο. Όχι τους άλλους, τον εαυτό σου. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
10: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
3: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
14: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
15: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2. No matter what, no matter what, you got.

0: Εδώ είμαστε. Ελπίζω να μην κοιμηθήκατε με τις επιλογές του Λευτέρη στον ήχο. Λοιπόν, παιδιά, αν μιλάμε για το πιο αγαπημένο μας συνοδευτικό, τότε είναι η πατάτα και έχει τον πρώτο λόγο. Και στα My Market θα βρείτε την πατάτα που αγαπάτε, δηλαδή την οπή πατάτα Κύπρου, που γίνεται τραγανή απ' έξω και αφράτη από μέσα με το τέλειο ξαφένιο αποτέλεσμα. Είτε στο τηγάνι είτε στο air fryer, παρακαλώ. Όταν η ποιότητα είναι σωστή, η γεύση ξεχωρίζει. My Market, μικρά μου ζουλάπια. Και έρχονται και τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 Στέλιος Foundation. Με εμπνευστή το Sir Στέλιο Χατζιωάννου, επιστρέφουν τρεις νέοι επιχειρηματίες, θα μοιραστούν συνολικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Παιδιά, αυτό είχαμε δώσει και πέρυσι.
1: Ναι.
0: Πέρυσι, για τώρα, βρήκα το παιδί που το κέρδισε.
1: Αλήθεια.
0: Και το παιδί που το κέρδισε, παιδιά, δεν το λέω το αγιαστείο, το είχε ακούσει το, για να συμμετάσχει μέσα από την εκπομπή μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες και καινοτόμες με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες, όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων Στέλιος Foundation απέδειξαν ότι η κοινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Συνόμπο, Φέρι Χόπερ, Χέμπολι Σόπ, πολύ cool και το και Refluence. Παιδιά, δεν θα πω ποιος. Το παιδί που κέρδισε πέρυσι είναι. Θα το πω τώρα, δεν είναι. Είναι από, που έχει τη Refluence.
1: Που έχει την?
0: Τη Refluence, την
1: εταιρεία.
0: Ναι. Και μάλιστα άκουσε την. Επειδή μας ακούει, άκουσε πίσω από την εκπομπή και. Για να μην λέτε, το λέω και ψέματα.
1: Ναι.
0: Κέρδισε το βραβείο.
1: Εσείς να τα ακούτε, μας ακούτε τώρα.
0: Είναι μερικές από τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν. Αν είσαι έως 34 ετών, με μια εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2020 και μετά, με αιτήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζομένους, μπορείτε να συμμετάσχετε. Περισσότερα θα μάθετε στο stelliosfoundation.gr.
2: Στις ζεστές μέρες, παιδιά, που νάτες έρχονται, ξεκινάνε με έντονους ρυθμούς. Πολλές υποχρεώσεις, τι είναι πολύ σημαντικό, η σωστή ενυδάτωση. Ειδικά για τις γυναίκες που συνέχεια βάζουμε τον εαυτό μας σε δεύτερη προτεραιότητα. Ο οργανισμός χάνει ηλεκτρολίτες, υγρά, μπλα μπλα μπλα. Το Dextro Light Plus Orange, με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ, αποτελεί μια πρακτική και ισορροπημένη επιλογή για την καθημερινότητα. Διαλύεται ένα δίσκιο σε νερό και συνεχίζετε την ημέρα σας. Και φυσικά υπάρχουν και άλλες γεύσεις για να διαλέξετε ποια σας ταιριάζει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ταξίδια τα αγαπημένα μας. Πετάτε από Αθήνα για Μανδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου. Πριν την πτήση σας θα πάρετε το εκπτωτικό κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια και θα απολαύσετε 10% έκπτωση στις αγορές σας από επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora, όπως Κοσταρέλος, Λιλαλό, Παναίδης, Eyewear Boutique. Πολύ απλά τα βήματα, παίρνετε το εκπτωτικό κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια. Το εξαργυρώνετε με τις αγορές σας την ημέρα της πτήσης σας, έτσι. Και μπαίνετε στο μεγάλο διαγωνισμό για μια δωρεοπιταγή αξίας 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μανδρίτη με Ιμπέρια ισόπωση αξίας σε Άβιος.
1: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι στη Spotawheel έχουν γενέθλια. Κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι είναι ένα βήμα μπροστά και πάντα δίπλα στον πελάτη. 10 χρόνια δωρεάν σέρβις με κάθε αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινητού. Καλά άκουσες. Τόσο σίγουρη είναι για τα αυτοκινητά της. 10 χρόνια δεν ασχολείσαι καθόλου με συνεργεία και δεν σκέφτεσαι απολύτως τίποτα και καθόλου τα απρόβλεπτα έξοδα. Ζεις πιο ήρεμα και έχεις 10 χρόνια το σέρβις καλυμμένο. Μπες στο spotawheel.gr, επισκέψουν έκθεση Spotawheel στην Παλαιή Λεωφόρος Παδών 17 χιλιόμετρο. Βρες πάνω από 1000 αξιόπιστα μεταχειρισμένα και αγόρασε το αυτοκίνητο που σου ταιριάζει. Με 10 χρόνια δωρεάν σέρβις, ε!
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έφτασε η ώρα. Η ώρα που περιμένατε όλη τη βδομάδα. Δημήτρης Μπουλίνης, φίλες και φίλοι, για ακόμα μια φορά κάνει το αδιανόητο. Περνάει το άλλο του πόδι στην απέραντη όχθη, στην όχθη του μεταφυσικού. James Boob και Boob Files. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Φάνη, καλημέρα Μαρία.
2: Καλημέρα.
1: Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, καθώς έχω φέρει ένα θέμα και το οποίο μπορεί να με κοροϊδέψουν πολύ.
0: Α, κοίτα, μας έστειλε ο Νίκος. Ο Νίκος. Στον γκρουπ βάλει τη φωτογραφία. Μας έστειλε τα ψώνια που κάναμε το My Market που κέρδισε την δωρεοπιταγή. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Μπράβο, και
0: μάλλον, λέει Φανούλη, σε ευχαριστώ που με έφυγε. Μάλλον Νίκο, παίξαμε μαζί και κέρδισε. Αγόρι μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Συνέχισε.
1: Να συνεχίσω.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε ίσως για το πιο γρουσούζικο και κακό ζώο που υπάρχει εκεί έξω. Ποιο πιστεύετε ότι μπορεί να είναι?
0: Γρουσούζικο ή η μαύρη γάτα.
1: Μαρία.
2: Όχι, δεν έχω εγώ γρουσούζικο ζώο, δεν έχω.
1: Ούτε κακό ζώο.
0: Ούτε εγώ έχω, αλλά θέλω να σου πω ότι η μαύρη γάτα δεν λένε για γρουσουζιά.
1: Λάθος. Δεν υπάρχουν χειρότερα.
0: Κουκουβάγια.
1: Όχι. Είναι.
2: Είναι η κουκουβάγια, μου αρέσει η κουκουβάγια.
1: Και τα κοράκια είναι, αλλά όχι. Κανένα από τα δύο.
0: Το κουκουβάκι κακό ή ναι, κακό.
2: Όχι, ρε, ίσα ίσα που εγώ, άμα είναι και στο σπίτι, είναι.
1: Θάνατο. Θάνατο.
2: Κουκουβάκι.
1: Θάνατο.
0: Ηρέμησε με.
2: Καλά, καλέ, όντω καλά.
1: Επιτόπιο.
0: Μέσα στο χωριό πάντω, όταν α πούμε, σαν κακό σημάδι. Θυμάμαι, επειδή η θεία μου από εκεί είχε και πουλάκια, καναρίνια και τέτοια και τα είχε έξω, πολλές φορές πήγαινε κουκουβάγια ή κουνάβι στο κλουβί και τα πνίγε. Και έλεγε, αν λέει, στα πνίξει κουκουβάγια, λέει τα τέτοια, την επόμενη μέρα υποστηρίζει ο θείος, η θεία μου ότι. Βέβαια, η θεία μου είχε κάτι δυσυνομονίες τύπου ότι τη μέρα που πέθανε ο θείος σου ο Τάδε, μου είχε πριν από τρεις μέρες φάει κουκουβάγια το καναρίνι.
2: Τα συνέδε.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Πολύ, πολύ την κουκουβάγια. Παρ' όλα αυτά δεν είναι η κουκουβάγια το πιο γρουσούζικο και κακό ζώο.
2: Έχω εντρικαριστεί τώρα.
1: Το κουνέλι.
0: Το κουνέλι.
2: Το κουνελάκι, ρε εσύ.
1: Δεν υπάρχει χειρότερο.
0: Θάνατος, θάνατος, θάνατος.
1: Ζώο από το κουνέλι.
2: Όχι, ρε εσύ, Δημήτρη. Τα κουνελάκια.
0: Πρώτη φορά το ακούω αυτό τώρα.
1: Γι' αυτό τα τρώνε από παλιά.
0: Είμαστε και live στο Instagram, φίλες και φίλοι. Στο TikTok. Live στο TikTok. Για να δούμε, ναι.
2: Φαντάζομαι έχει μειωθεί τώρα ο πληθυσμός που τα τρώει τα κουνέλια.
1: Θέλω να σας πω λοιπόν, επειδή για κάποιους έχουν συνδέσει ορισμένοι τα λαγοπόδαρα.
0: Με την τύχη.
1: Βάζω και λαγό, με την τύχη.
0: Mm. Βέβαια.
1: Για ποιο λόγο κόβανε τα πόδια τα.
0: Σου έχει τύχει, ας πούμε, γρουσόζικο στιφάδο που λέγει ο.
1: Έλεος. Διότι ο λαγός είχε πάρει τη δική σου τύχη. Λένε ότι αν ο λαγός σε κοιτάξει μέσα στα μάτια, σου παίρνει την τύχη σου. Σας τα έχω φέρει λοιπόν εδώ πέρα όλα.
0: Εσύ ο λαγός τώρα και τα κουνέλια, άμα τα παρατηρήσεις, ο τρόπος που κοιτάνε, επειδή κοιτάνε στις μηνένες, λέει, κοιτάνε στο απλανές βλέμμα, δεν σε κοιτάει ποτέ στα μάτια να σε.
2: Ρίση, εγώ έχω απλανές βλέμμα.
0: Όχι, δεν.
2: Είναι πολύ επικεντρωμένο και τα κουνελάκια. Και αυτά, απλά είναι πιο γλυκούλικα.
1: Νομίζω ότι είναι γλυκούλικα, Μαρία,
2: Ναι.
1: Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Πάμε λοιπόν τώρα στον μαύρο λαγό. Ή αλλιώς ο καταραμένος. Έτσι ονομάζεται.
2: Α, περίμενε, η λαγή, όχι τα κουνέλια.
1: Κουνέλια λαγή σου, τα βάζω μαζί.
2: Γιατί η ίδια είναι.
0: Όχι,
1: όχι
0: δεν
1: τα
0: είναι,
1: βάζω μαζί.
0: Τα βάζει μαζί όμως. Ό,τι έχει αυτιά και ουρά, το βάζει μαζί.
1: Λοιπόν, είναι η πιο σκοτεινή μορφή τα μαύρα κουνέλια. Εντάξει.
0: Σπάνιο να δεις μαύρο κουνέλια.
1: Δεν γεννιούνται, λένε ορισμένοι, απλώς εμφανίζονται. Θεωρείται ο απόλυτος ιονός θανάτου ή μεγάλης καταστροφής. Είτε είναι πυρκαγιά, είτε κάποιο ατύχημα.
0: Για το μαύρο λαγό λέμε τώρα.
1: Φυσικά. Αν τον δεις να διασχίζει το δρόμο σου από αριστερά προς τα δεξιά, σου κόβει την τύχη.
3: Πού βρετώ στο πεζοδρόμιο.
2: Αν περνάει.
0: Καλά, δηλαδή, καλά λέει, δηλαδή εγώ στη Νέα Σμήνη υπάρχει να δω μαύρο λαγό να περνάει απέναντι.
2: Έχει δίκιο τώρα.
1: Αν δείτε μαύρο λαγό.
0: Μέσα σοβαρά τώρα.
2: Στα δάση.
0: Ναι, τώρα αυτό πρέπει να το δει σε δάσο. Δηλαδή, μαύρο λαγό να δω πού εδώ στου Αγίου Αναργύρου να περνάει μαύρο λαγό κάθετα την
2: παλιά. Καλά, δεν ξέρει ποτέ. Έχουν κατεβεί οι λύκοι και τα. Πώς τα λένε, τα άλλα. Τα γρηγούρουνα.
0: Ναι,
2: δεν ξέρει ποτέ τελικά.
1: Αν δείτε μαύρο λαγό, μην συνεχίσετε τη διαδρομή σα.
0: Να πατήσουμε φρένο.
1: Γυρίστε πίσω. Επιτόπου.
0: Αυτό το λένε το ίδιο μίτσο για τι μαύρε γάτε. Όπω το λε, να μην σε περάσει κάθετα.
1: Επιτόπου.
0: Ναι.
1: Πώ κάνει ο μαύρο λαγό τώρα.
0: Ο, συγγνώμη. Αν κατάλαβα καλά, αν κατάλαβα καλά, αυτή τη στιγμή θα γίνει κάτι αδιανόητο, αν είναι αυτό που πιστεύω. Έχουμε φωνή από μαύρο λαγό.
1: Έχεις φωνή από όλους τους λαγούς, όχι μόνο από το μαύρο. Έχεις και από άσπρο και από καφέ.
0: Έχουμε φωνή από καφέ λαγό. Φίλες και φίλοι, μισό λεπτό, γιατί στην αρχή το πήγα να το πάρω για πλάκα το θέμα.
2: Αλλά τώρα το παίρνει σοβαρά.
1: Κουμπώσου, ναι.
0: Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή γίνεται κάτι πραγματικά σε πανελλήνια, αν όχι σε παγκόσμια μετάδοση. Έχουμε φωνή μαύρου λαγού. Ακούγεται, καταλαβαίνεις, σαν κωδικός τέτοιο. Μαύρος λαγός, φίλες και φίλοι, και Δημήτρης Μπουλίνης, δικός σου.
1: Ο μαύρος λαγός, λοιπόν.
0: Σωστό, ναι, συγγνώμη.
1: Έλα, πες, τι θέλεις να πεις.
0: Όχι, όχι, προχωρώ, προχωρώ.
1: Ο μαύρος λαγός κάνει κάπως έτσι. Λοιπόν, θα φύγω.
2: Εντάξει, είναι αστείο όμω.
0: Δεν είναι αστείο. Πριν να μπείτε στο live στο TikTok για να το δείτε.
2: Δεν είναι αστείο.
0: Γιατί κυρίω είναι.
1: Μαριά!
2: Θέλω να πω.
0: Έχουμε ξαναπεί. Ο Δημήτρης δεν είναι μίμος. Ο Δημήτρης και χάρη μας κάνει που τα κάνει αυτά εδώ πέρα. Τι να κάνει, αλλά πρέπει να δείτε και πέρα από τη φωνή και τη φάτσα στο TikTok.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε για μαύρο λαγό.
1: Έτσι κάνει ο μαύρος λαγός. Μπορείτε να μπείτε να το γκουγκλάρετε τώρα, το βάλετε στο YouTube.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε. Πάμε στη χειρότερη κατηγορία. Του λευκού λαγού.
0: Ρε φίλε, τι διαφορά μπορεί να έχει ο λευκός από τον μαύρο λαγό, στον ήχο.
1: Θα δεις τώρα.
0: Ναι.
1: Ο λευκός λαγός, λοιπόν, συχνά συνδέεται με ψυχές γυναικών που αδικήθηκαν ή πέθαναν με κακία στην καρδιά τους. Μαρία Ένεσλη.
2: Εγώ φέρνει... γιατί δηλαδή, έχω κακή εγώ στην καρδιά μου.
1: Φέρνει τρέλα και.
2: Τι είναι αυτά που λες, παιδάκι μου.
1: Φέρνει τρέλα και μονή. και ο λευκός λαγός δεν σε σκοτώνει.
0: Σε κάνει πιο δυνατό.
1: Όχι. Σε στοιχιώνει.
0: Κάτσε, συζητάω, συγγνώμη, μην τη δίνει σημασία, άσε να κορδεύει. Έχουμε ξαναπεί το να κορδεύει είναι εύκολο.
1: Ο λευκός λαγός.
0: Κάτσε ρε Μαρία, σταμάτα να το λέγε Μητσοκάνα.
1: Ο λευκός λαγός, όπως σας είπα, δεν σας σκοτώνει, σας στοιχιώνει. Αυτή είναι η δουλειά του. Στην ουσία, ο λευκός λαγός είναι ένα φάντασμα μιας κακιάς γυναίκας που δεν μπορεί να ησυχάσει και ο μοναδικός της σκοπός είναι να στοιχιώνει και τους άντρες αλλά και τις γυναίκες.
0: Λοιπόν, πάμε Μίτσο, θες να θυμίσεις λίγο μαύρο λαγό πρώτα πριν πάμε στον άσπρο λαγό για να καταλάβουμε τις διαφορές.
1: Ναι, φυσικά.
0: Πάμε πρώτα άσπρο λαγό.
1: Μαύρο λαγό.
0: Μαύρο λαγό, συγγνώμη, δώσε μαύρο λαγό.
1: Ο μαύρος λαγός έκανε έτσι.
0: Μπορεί να κάνουμε και κάποια print screen. Ωραία, και πάμε τώρα σε λευκό λαγό.
1: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τον λευκό λαγό.
0: Για να ακούσουμε.
1: Είναι τρομακτικό, διότι ο ήχος του λευκού λαγού είναι σαν να φωνάζει. Αν ένας λευκός λαγός σε κοιτάξει στα μάτια και αρχίζει και βγάζει μια κραυγή όπως αυτή που σας κάνω τώρα, ειλικρινά σας μιλάω,
2: τρέξτε.
1: Μην βγείτε από το σπίτι τουλάχιστον για καμιά εβδομάδα.
0: Πάμε για λευκό λαγό. Ξεκάθαρη διαφορά από το μαύρο λαγό. Από το μαύρο λαγό είναι ξεκάθαρη διαφορά.
1: Μαρία, είμαστε πολύ μπανάλ για σένα.
2: Όχι, Δημήτρη.
0: Μην ασχολείσαι.
2: Όχι, Δημήτρη μου, αλλά πρέπει να δεις.
0: Και πάμε. Τι να κάνει εσύ. Και πάμε, Δημήτρη, στον καφέ λαγό τώρα.
1: Γιατί κλείνουμε λοιπόν.
0: Κλείνουμε με καφέ λαγό.
1: Με τον προάγγελο του αίματος. Κόκκινος ή πυρόχρωμος λαγός.
2: Α, αυτό το που χαλκινίζει, ναι.
1: Εντάξει. Είναι σπάνιος και συνδέεται με το στοιχείο της φωτιάς και του πολέμου. Τι φέρνει? Διχόνια και βία. Αν εμφανιστεί σε μια περιοχή, οι παλιοί έλεγαν ότι θα ξεσπάσει καυγάς ή αίμα ανάμεσα σε γείτονες, ακόμα και σε οικογένειες.
0: Βεντέτες και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Συνήθως εμφανίζεται τις ώρες του δειλινού, όταν ο ήλιος βάφει τα πάντα κόκκινα και εξαφανίζεται μόλις πέσει το σκοτάδι.
0: Πω.
1: Είναι για λίγη ώρα, γι' αυτό το λόγο είναι και σπάνιο.
0: Και ακούγεται και σαν ο πιο επικίνδυνος, έτσι.
1: Δεν υπάρχει ο κόκκινος λαγός. Κόκκινος,
0: δεν υπάρχει όντως, εγώ αυτό υποπτεύω.
1: Όχι, υπάρχει.
2: Υπάρχει, εσύ, περισσότεροι κόκκινοι είναι.
0: Θύμισε λίγο, αν μπορείς, πάμε λίγο μαύρο, λευκό και να, για να θυμούνται.
1: Ναι,
0: και...
1: δεν γίνεται.
2: Ναι, αλλά κοίτα από εκεί, κοίτα από εκεί, γιατί εγώ δεν πάω βλέπω την φάτσα σου.
0: Τώρα.
1: Μαρία, πες τις κάτερες, δεν λέω πράγμα την φάτσα
0: μου.
2: Γελάω ρε εσύ, δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, πάμε μαύρος, λευκός και καπάκι.
1: Είναι πολύ δύσκολο τώρα αυτό.
0: Εντάξει, μην ξέρετε για τα δύσκολα σε εγώ εδώ πέρα, τι έχω για τα εύκολα, έχω την Ένεσλη.
2: Α, ευχαριστώ.
1: Ο μαύρος λαγός κάνει κάπως έτσι, όπως σας είπα.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ο άσπρος λαγός κάνει κάπως έτσι.
0: Έλα, Λεωνίδα. Συνέχισε. Και πάμε τώρα στον καφέ λαγό, ο οποίος...
1: Καφέ λαγός.
2: Τι, το σκέφτεται.
0: Μίτσο, είναι η ώρα που πρέπει να διατηρήσεις και εσύ και εγώ την ψυχραιμία μας και να βγει πέρα η δουλειά. Γι' αυτό πληρώνεσαι. Ενώ για να κρατιάσεις...
2: Μήπως σε μπλόκαρε που κάνεις πρώτα όλους τους άλλους.
0: Μίτσο, μην ακούς κανέναν τώρα. Πάμε μαζί για καφέ λαγό. Πάμε. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, πάμε.
1: Ο καφέ λαγός είναι ο πιο επικίνδυνος από τους άλλους δύο και ο ήχος του είναι ο πιο περίεργος. Ο καφέ λαγός κάνει κάπως έτσι.
3: Νευρωτικός πολύ.
0: Τον καφέ λαγό, έδωσες πολύ πόνο στον άσπρο λαγό. Τον πήρα κάποιο πιο επιθετικό. Ξερογλύφεται με κάποιο τρόπο.
1: Δεν ξερογλύφεται ακριβώς. Είναι πιο ιδιαίτερο.
0: Ναι. Δημήτρη, άρα αν καταλαβαίνω καλά, ο χειρότερος είναι ο καφέ ο λαγός.
1: Σωστά. Παρ' όλα αυτά και ο λευκός είναι επικίνδυνος. Είναι μια κακιά γυναίκα, μια κακιά ψυχή που βγαίνει έξω για να μας στοιχιώσει.
2: Μη σου τύχει.
1: Και ο μαύρος. Μην κοιτάς τους ήχους. Ο καθένας κάνει κάτι διαφορετικό.
2: Ναι. Ναι.
0: Δημήτρη, δεν είναι παιδιά. Το έχω ξαναπεί. Είναι το ευχαριστώ. Είναι πολύ λίγο για το Δημήτρη. Το ευχαριστώ για αυτό το πράγμα που κάνει.
3: Το λευκό θέλουμε.
0: Να κλείσουμε με λίγο λευκό λαγό.
1: Ναι.
0: Να κλείσουμε με λίγο. Τελευταία φορά ο λευκό, γιατί είναι ο λαγό που φόβησε του περισσότερου.
2: Μην το χάσετε.
0: Πάμε,
1: Μαρία, μπορεί να σταματήσει. Έχω ειρωνευτεί εγώ ποτέ.
2: Ρε, Δημήτρη, δεν ειρωνεύομαι, αλλά πραγματικά έχει δει τη φάτσα σου με το λευκό. Δηλαδή, πιο καλά να δω λευκό λαγό παρά εσένα.
0: Μια χαρά είναι η φάτσα σου. Να ξυμοιάζει.
2: Ναι, εσύ το κοροϊδεύει τώρα.
0: Και με λευκό λαγό, αν με ρωτά εμένα, μοιάζει και το κάνει. κάνεις και πολύ καλά το λευκό λαγό.
2: Πιο γλυκός είναι ο λευκός λαγός.
0: Τον πιτσιπηράζεις γιατί κάνεις πολύ καλά το λευκό λαγό.
2: Ναι.
0: Πάμε.
2: Και αυτό φταίει.
0: Και εμφανισιακά το κάνεις καλό, λέγε.
1: Λοιπόν, ο λευκός λαγός, τελευταία φορά που το κάνω.
0: Ναι.
1: Τεράστια προσοχή και τον ήχο που το κάνω τόσες φορές και το ακούω στο ραδιόφωνο δεν σας κάνει καλό.
0: Όχι.
1: Προσοχή.
0: Μπορεί να εθιστούμε.
1: Όχι, ρε φανίκο, σούζικο.
0: Α, οκ, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, είναι κάπως έτσι.
0: Φίλες και φίλοι, Δημήτρης Μπουλίνης, ο άνθρωπος ο οποίος.
1: Εντάξει, συγγνώμη Μαρία Ένεσλη, αν έριξα το επίπεδο σου που ήταν πολύ
2: ψηλό. Φάνη, εγώ δεν μίλησα τώρα, δεν είπα τίποτα, ούτε το κοίταξα.
1: Συγγνώμη, κυρία Μαρία.
0: Έχει δίκιο, συγγνώμη.
2: Δεν είπα τίποτα.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη.
2: Εγώ τα κουνελάκια λαγουδάκια τα αγαπάω. Απαναγιά μου, δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι, σκιάζομαι.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς ερχόμαστε με παιχνίδι. Πάρε 5, δώσε 3. Ξέρετε τι κάνετε, όνομα, επώνυμο, κινητό, τηλέφωνο στο Viber του σταθμού και πάμε να παίξουμε. 6-9-3-9-8-9-2-8-1-2. Στέλνε τα μηνύματά σας και από το Λευκό Λαγό και τη Μαρία Ένεσλη τα λέμε σε πολύ λίγο. Σκλάβοι, ξυπνάτε!
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Ο Music 892 παρουσιάζει Νιπένθη Πανόραμα Episode Κυριακή 10 Μαΐου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ στα πανοραμικά σκαλιά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα open air sunset event με τους Economist, Fiona Craft, BRB, Pablo Nuevo και Evangelia. Νιπένθη Πανόραμα Episode. Μια ακόμα μοναδική εμπειρία πάρτι με την υπογραφή του Music 892. Dress code Silver Hour. Συντονίσου στον Music 892 για προσκλήσεις.
6: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Music 892.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
3: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
4: Ναι, από πού παράγγελνουμε, coach?
3: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano,
5: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
6: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Έχουμε καθυστερήσει. Έχουμε πια σκουβέντα σήμερα και έχουμε καθυστερήσει. Δηλαδή, δώσε μου λίγο ήχο, άμα θες αυτιά μου. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι θα μπείτε Λαρτιτζιάνο ή στο Λαρτιτζιάνο Application. Θα παραγγείλετε football deal και θα παίξετε έξυπνα, έτσι. Δύο πίτσες classic, 8 κομματιών. Μία Coca-Cola 1,5 λίτρο με 17,90. Έτσι. Τι να λέμε τώρα. Και μην ξεχνάτε ότι το είπε και ο Δημήτρης πριν, 10 χρόνια κλείνει η αγαπημένη μας Σπότα Γουιλάρα και γίνονται τρελές. Τόσο σίγουροι για τα αυτοκίνητά της, όπου δίνουν παιδιά 10 χρόνια δωρεάν σέρβις με κάθε αγορά.

0: Μετάλλικα 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ ως αποκλειστικός χορηγός σας υπόσχεται βέβαια μοναδική εμπειρία ότι θα ζήσετε εκεί και την ημέρα της συναυλίας αύριο. Δηλαδή θα επισκεφτείτε το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΟΑΚΑ όπου θα σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν όλο αυτό που θα ζήσετε εκεί.
1: Μα οι ακροατές μπερδεύουν, έχουν μπερδεύσει
2: τα πόδια.
1: Τίποτα, στέλνουνε football, football wheel, τίποτα, όλα μαζί, ρε, στείλτε όλα μαζί, Seneca, στοίχημα, Google Chrome, όλα μαζί.
0: Το κάνετε έξαλλο.
1: Ναι, ναι, πάμε. Είναι, με τρελαίνουν γιατί δεν ακούνε κανένα. Σε έλεγχο, σου λέω κάτι μπορεί να κερδίσω.
2: Και παιδιά, Eurovision Vibes παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς αλλά και για τον μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr, σας περιμένει μία προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 29 ετών για να παίξει υπεύθυνα και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι στο Δουλευτέρα έχει άμεση πρόσβαση σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες εξολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θέλεις να συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευτέρα ζαπ και ησύχασες.
1: 101. Πω, πω, ήρθε τη ΔΕΗ τώρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε. σήμερα η ΔΕΗ στέλνει λογαριασμό σε όλους. Είναι και χορηγός η ΔΕΗ. Ρε ΔΕΗ. αλλά αυτό δείχνει πόσο αξιόπιστη είναι. Έτσι, μπορεί να έχουμε χορηγό, αλλά ο λογαριασμός είναι λογαριασμός. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαλαρώστε, γιατί είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Πάμε!
3: Πάρε 5, δώσε 3.
1: Πόρτα! Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να κάνουμε ένα γύρο. Μπας και κερδίσει κανένα δώρο, ναι.
0: Δέσποινα.
1: Δέσπο.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσπο, το παιδί μου, πόσο χρόνο είσαι, τι δουλειά κάνεις?
4: Είμαι 40, είμαι υπάλληλος γραφείου.
1: Υπάλληλος γραφείου, μάλιστα. Η οικογένεια, παιδάκια, τίποτα, κάτι πρέπει να μάθω, χωρίς να σε πιέσω.
4: Οικογένεια, παιδάκια, δόξα τω Θεώ, φτάσουμε όλα.
1: Όλα, πόσα παιδιά, Δέσποινα?
4: Δύο παιδιά,
1: να τα χαίρεσαι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Πες μου τρεις λέξεις που έχουν κατάληξη ως και είναι μέρη του σώματος.
4: Κόλος.
1: Μόλος.
0: Μπράβο. Κόλος.
2: Κόλος
0: είπε.
1: Τι είπες, κόλος?
0: Το είπε κόλος.
1: Είναι το πρώτο.
2: Μαρία, πρώτη φορά σε ακούω να λες αυτή τη λέξη.
1: Ναι.
0: Όχι, επειδή την είπε Κροάτρια. Εγώ δεν.
2: Ναι, αλλά την είπες όμως.
1: Ναι, τώρα είδα τη Μαρία σήμερα αντίσημο που την είδε σήμερα.
2: Μετάλλικα είμαι.
1: Δερμάτινο τζάκι τη Μαρία σήμερα. Πολύ ροκ.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα, το όνομά σου.
5: Καλημέρα, Νίκος.
1: Έλα, Νικόλα μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
5: Ηλικία 41, επάγγελμα, είμαι ο υπεύθυνος παραγωγής από τις νεκροφόρες Κολυβά, φάνη μου.
1: Είσαι υπεύθυνος παραγωγής από
2: τις νεκροφόρες.
5: Νεκροφόρες Κολυβά, έλα ρε Πάρια, εσύ το έλεγες.
1: Τι έλεγα, ρε.
5: Ποιος θα σε πάει, εμείς θα σε πάμε. Έχουμε το καλύτερα οχήματα.
0: Καλά, να αργείτε ακόμα, ε.
1: Περίμενε, αδερφέ, έχουμε ξαναμιλήσει.
5: Ποτέ.
1: Έλα, γόρι μου, έλα. Έχεις δικό σου γραφείο τελετών?
5: Όχι, εμείς έχουμε εργοστάσιο. Κατασκευάζουμε ειδικά οχήματα, νεκροφόρες.
1: Έλα ρε φίλε!
0: Υπεύθυνος παραγωγής.
1: Ρε εσύ, πολύ ενδιαφέρον. Όπα, κάτσε αδερφέ, τώρα θα μιλήσουμε. Περίμενε. Είσαι σε εργοστάσιο παραγωγής νεκροφόρων?
5: Ναι ρε Φάνη.
1: Έχουμε εμείς ελληνική εταιρεία, έχουμε δικές μας ελληνικές νεκροφόρες.
5: Εννοείται, εξάγουμε σε όλο τον κόσμο, σε 17 χώρες, χαμός γίνεται.
0: Σοβαρά.
2: Αλήθεια λες.
1: Τώρα μιλάς σοβαρά.
5: Σοβαρά σου μιλά, Φάνη μου.
1: Τι μηχανία βαριά είναι αυτή που έχουμε?
0: Σε ποια περιοχή υπάρχει το εργοστάσιο?
1: Πού είστε, Ναρμόνια?
5: Στα Άγια Χώματα, νομό Ηλίας, Αμαλιάδα.
1: Ρε αδερφέ, κάνεις πλάκα. Πώς λέγεται η εταιρεία?
5: Special Cars Κολυβά.
1: Special Cars Κολυβά. Α, και φτιάχνετε custom.
2: Σε 77 χώρες.
1: Τι λέει ρε φίλε, τα φιλιά μου.
0: Τα εξάγουν κιόλας. Ωραία business αυτή.
2: Έχει ανέβει δουλειά, πάει καλά.
5: Τρένο πάμε, ο Φάνης ξέρει, μαζεύει το χρήμα.
1: Ρε με κορδέψε εδώ πέρα, βλέπω το Mercedes και τέτοια. Βλέπω, μπήκα στο site. Τι Special Cars Κολυβά, τι είναι? Παίρνε και τα μεταποιείτε.
5: Ναι, εννοείται, γραμμή παραγωγής κανονικά.
1: Κάτσε ρε αδερφέ, πριν για τον καλά, δεν το ξέρα. Αλλά οι Mercedes και αυτά που βλέπουμε δεν τα βγάζει η Mercedes. Τα παίρνει εσείς και τα μεταποιείτε.
5: Ακριβώς.
1: Έλα ρε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία.
0: Δηλαδή, παίρνουν αυτοκίνητα απλά.
1: Ρε παιδί μου, στέλνει οι Mercedes ένα αυτοκίνητο, πάνε και παγοράζουν ένα Mercedes και το κάνουν αυτοί από απλό Mercedes ή Station Wagon, το κάνουν οι ξεροκοσεντάν, το κάνουν νεκροφόρα. Έλα ρε φίλε, έλα. Να σου πω. Τι μάρκες έχετε.
5: Κοίταξε, εμείς κατά κύριο λόγο φτιάχνουμε E-Class, S-Class και φτιάχνουμε και μερικά Jaguar XF.
1: Έλα ρε.
0: Jaguar τα ξέρω.
1: Έλα, όχι, και καταλάβεις τι γίνεται. Έλα φίλε, να είστε καλά, πολλά φιλιά εκεί πέρα στα Special Car.
5: Πολλά φιλιά και θα πω κάτι έτσι, γιατί η Μαρία είναι καινούργια. Να μην φοβάται, γιατί θα αργήσει. Εμείς επικοινωνούμε με τους πάνω, ξέρουμε.
0: Επικοινωνείτε με τους πάνω.
1: Θα αργήσει, ναι. Ναι.
0: Με
1: αυτή την υγιεινή διατροφή που κάνει, βέβαια θα αργήσει. Καλός ή κακός θα αργήσει. Θα, σε σένα θα έρθει. Θέλω να σου πω ότι δεν γλιτώνει.
0: Δεν γλιτώνει.
1: Special car θα μας πάει όλους τώρα αργά, γρήγορα.

0: Μόνο φάνη γιατί μαζεύει το χρήμα, ξέρει τι κάνει. Ξέρει τι κάνει.
1: Μα να σου πω κάτι. Άμα είναι να με πάει τώρα special car, κολυβάς, Jaguar, θα πρέπει να το. θα πρέπει να είμαι έτοιμο. Λοιπόν...
0: Μέχρι να πάσει στη φάνη, θα έχουμε φτιάξει ελικόπτερο.
1: Αγόρι μου, να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε να παίξουμε.
0: Εντάξει, δεν πάμε.
1: Έλα, θα παίξει.
0: Πάμε.
1: Πες μου τρεις λέξεις που τελειώνουν σε ούχος.
0: Δικαιούχος, κυπελούχος. Τώρα να το πω το άλλο.
1: Ποιο? Έλα ρε, πήγαινα κάτι πλάκα και έχασε το δώρο, ρε.
2: Δεξιούχος.
1: Έλα ρε, εσύ. Πάμε.
3: Δεν πειράζει.
1: Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Νομίζω ότι
2: ούτε εγώ το ξέρω. Ποιο
3: το ξέρει, κανένα.
1: Ότι τι νεκρεφόρεσες βγάζουν οι εταιρείες. Τα φιλιά μας. Έλα ρε, εσύ. Ναι, παρακαλώ. Ναι,
0: καλημέρα.
1: Έλα, Δήμο, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
0: 32 χρονών οδοντίατρος, παιδιά. Καλημέρα, δεν
1: πέρασε. Οδοντίατρος, έλα. Ρε, εσύ, οδοντίατρε.
2: Πού είσαι.
0: Λάρισα.
1: Να σου πω, ρε, εσύ, έχεις δικό σου οδοντιατρείο.
0: Εννοείται, τι, παίζουμε.
1: Ρε, εσύ, αδερφέ, να σου πω κάτι. Αυτό με τους οδοντίατρους δεν το έχω καλάβει ποτέ. Ρε, εσύ, πρώτον, για ποιο λόγο μας πιάνετε κουβέντα την ώρα που μας φτιάχνουν τα δόντια και δεν μπορούμε να σε απαντήσουμε.
0: Είναι
1: βίτσιο αυτό.
0: Mind games.
1: Δηλαδή, εκείνη την ώρα που έχω ανοιχτό το στόμα μου, με ρωτάς, για πες μου αυτό, και πάντα να μιλήσω και να μου λες, σκάσε, μην μιλάς. Είναι ενοχλητικό, κόφτετο. Δεύτερον, το να. Άντε και έρθω εγώ, έρθει κάποιο. Τώρα, όταν έρχονται γέροι, γριές με μασέλες μέσα και σαπίλα, πώς μπαίνεις εκεί μέσα, ρε φίλε.
0: Είναι στα πλαίσια της δουλειάς, Πανάκο, τι να κάνω, να μην το κάνω.
1: Δηλαδή βγάζει τη μασέλα και η μασέλα από κάτω έχει πιάσει πουρί.
3: Έλα, ρε, εσύ. Φάνη, πρωί.
1: Ναι, πρέπει, πληρώνει, θα μου πει. Έχει καλό μέρος.
3: Μα τις βγάζουν τις μασέλες και να πλένουν αυτά. Τι να πιάσει.
0: Βάζει τη γυνά, Φανάκο.
1: Και να κάνω μια ερώτηση. Γιατί όλοι οι οδοντίατροι λέτε ψέματα. Αυτό που έρχεται και μας λέτε πλύντε τα δόντια σας. Αφού ρε κεράτα, δεν θέλετε να πλύνουμε τα δόντια μας. Αν πλέναμε τα δόντια μας, δεν θα δέκατε δουλειά. Γιατί μας το παίζετε καλά.
0: Γι' αυτό ακριβώς.
1: Ναι, άρα μας κάνουν reverse psychology. Δηλαδή μας λένε.
3: Για να μην το κάνουμε.
1: Βέβαια, εγώ αυτό πιστεύω. Ότι οι οδοντίατροι σου λένε πλύντε τα δόντια σου να σε κάνουν να νιώσουν, παιδί μου, ότι έχει άλλη μια ευθύνη στην τέτοια, οπότε να σα πείσουν να έρθει να μας τα πάρει ο άλλος μετά. Μ' ακούσεις εκεί?
0: Τα ακούω βεβαίως, με πολύ ενδιαφέρον. Ναι.
1: Είσαι ειρωνικός, μωρή κολόμπα, οδοντίατρε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
2: Όπα ρε.
0: Βεβαίως, πάντα.
1: Τρεις μάρκες κινητών που δεν είναι η Apple ή η Samsung.
0: Motorola, Nokia και Xiaomi.
2: Σωστό!
1: Δώρο! Η κολόμπα οδοντίατρος! δώρο, Λάρισε, οδοντίατρε μου, δώρο, Μαρία, δώσε.
2: Ρολογάρα από Season Time.
1: Να σε καλά, έρχεται το ρολόι στη Λάρισα.
2: Τα λεφτά.
1: Έλα, μικρός είναι, 32 χρονών, δεν έχει πάρει ακόμα.
2: Εγώ έχω το Γιάννη.
1: Γιάννη!
0: Καλημέρα.
1: Έλα, κανάρα μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
0: 25, χημικός μηχανικός.
1: Χημικός μηχανικός, από Πολυτεχνείο, από τι?
0: Από Πολυτεχνείο.
1: Το τελείωσες?
0: Το τελείωσα, πήγα και φαντάρο, τώρα δουλεύω.
1: Μπράβο, ρε, εσύ, μπράβο.
2: Μπράβο στο παιδί.
1: Μπράβο. Σε τι δουλειά είσαι, σε πού είσαι?
0: Είμαι στην επεξεργασία νερού. Εκεί... Απαλατώσεις, αντίστροφες οσμώσεις και τέτοια.
1: Εκεί να ξέρεις και ξαναδείς. Αντίστροφη, επειδή την χάνει να ξέρω και από αυτά, εκεί να ξέρεις είναι το μέλλον, έτσι. Δηλαδή, αλλά υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά το. Θέλει μεγάλη ενέργεια η αφαλάτωση, αυτό ξέρω.
0: Και έχεις και θέμα που θα πετάξεις το συμπίκνωμα.
1: Το συμπίκνωμα, βέβαια.
2: Πού τα ξέρεις αυτά, παιδί μου.
1: Ρε, εσύ, μα πλέον όλες οι χώρες κάτω του Μπάι και αυτά τότε δεν έχουν νερό, που νομίζεις. Και εκεί προς ακόμα με αφαλατώσεις. Τα λέω σωστά, αδερφέ.
0: Σωστά είναι, όλα.
1: Ναι, απλά η αφαλάτωση θέλει πάρα πολύ μεγάλα ποσά ενέργειας. Βέβαια, υπάρχει κάτι τώρα, δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό με ηλιακή απομόνωση διοξιδίου του άνθρακα.
2: Τι λέτε, ρε.
0: Το ξέρω ακριβώς.
1: Δεν πειράζει. Είσαι 25 χρόνια ακόμα. Λογικό είναι. Ένα πελιτεχνείο έχει τελειώσει και εσύ τώρα. Δεν πάει στην νόση μου. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
0: Έτοιμος.
1: Τρεις λέξεις που τελειώνουν σε άλλο.
2: Όπα
1: ρε.
2: Είσαι και πτυχιούχος.
1: Κατά κέφαλο. Επόμενος, παρακαλώ.
3: Τζορτζίνα.
1: Καλημέρα, Τζορτζίνα μου. Ηλικία, επάγγελμα.
4: 36, λογίστρια.
1: Να μου χαθείς, βαριέμαι που σε ακούω και μόνο. Τζορτζίνα. Γιατί, νέο κορίτσι, ένα λογίστρια τώρα, μηδέν. Πού βρίσκεις? Και μετά ξέρεις τι θα πάθεις, Τζορτζίνα. Εσύ, επειδή έχεις μια μίζερη ζωή του λογιστή, μετά θα ζητήσεις την περιπέτεια από το αγόρι σου, τον άντρα σου. Και θα πρέπει. Εσύ.
4: Δεν
1: θες. Ναι, είσαι παντρεμένη.
4: Ναι.
1: Ο άντρας σου, εντάξει, δεν είναι περιπετειώδης τύπος.
4: Πάρα πολύ.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, Τζορτζίνα μου.
4: Έχει
1: δουλειά
4: στην περιπέτεια.
1: Κοίταξε τώρα, ρε εσύ, πάντως να σου πω κάτι. Για λογίστριες γυναίκες δεν ξέρω. Είναι πιο. Θέλω να πω ότι οι λογιστές, οι άντρες, δεν είναι. Νομίζω είναι από τις πιο παπάτζικες φάρες που υπάρχουν. Δηλαδή, νομίζω ότι ο λογιστής, οι λογιστές, οι άντρες, έχουν μια μορφή εξουσίας όπως ο άντρας δικηγόρος. Επειδή καταλαβαίνουν πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε εμείς, είναι τρομερά παπατζίδες. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει.
3: Α, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Για να το δούμε λίγο έτσι τώρα που το λέει.
1: Είναι, καταρχήν, ο άντρας λογιστής είναι τρομερά ξερόλας. Δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι
3: εντάξει, τα ξέρει όμως, ρε Σιφάνη.
4: Τα ξέρει όμως.
1: Μπορεί να τα ξέρει όλας. Ναι, τα ξέρει τα πάρια μου. Δεν θέλω να μην πω ότι.
4: Έρχονται εδώ και μας λένε, μα δεν το ξέρετε.
1: Ναι, μα αυτού του έχω ζήσει τώρα. Δεν έχει δει και το βλαμμένο το λογιστή που έχω εγώ το δικό μου. Το βάζω κανένα φορά
4: εδώ πέρα.
1: Επειδή έχω γνώση παντή από επιστητού. Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη. Θέλω να μου πεις τρία τρισύλλαβα ουσιαστικά που τελειώνουν σε Άννα. Κοτσάνα.
2: Μπανάνα.
1: Μπαλάλα. Ναι, πάμε. Επόμενο, παρακαλώ.
2: Σοφία το κλεισέ.
1: Σοφία το κλεισέ, βαρέθηκε. Πάμε. Λογιστάδες, πού είστε, πουλάκια μου. Άρε, θα τρώτε ξεβράκωμα εδώ πέρα. Πάμε. Ναι, ρε, και σου αναλύνε, μπράβο Ιάκωβε, σου λένε καιρολογίες που δεν καταλαβαίνεις. Και σου λένε, μα ήρθε το πλεόνασμα του δεύτερου τριμήνου του, και σε κοιτάει, λες και έπρεπε να ξέρω εγώ τώρα τι είναι αυτό που μου λέει.
3: Εντάξει, αυτοί έτσι έχουν μάθει όμως, Ζεφάνη,
1: ναι,
3: μιλάνε.
1: Μου αναλύουν, εύκα, σου λένε κάτι πράγματα.
5: Και,
1: τι θες,
3: εσύ. Τριαντάφυλλο.
1: Τριαντάφυλλο, τι είπε, θα κερδίσει, θα σου πω. Ναι. Καλά, θα πάρει, θα σου πω, θα πάρει.
3: Ρε, Ζεφάνη.
1: Τριαντάφυλλο, τι πόσο χρόνο είσαι, δουλειά κάνει.
5: 29 είμαι μεταφορέα.
1: Μ' αρέσει ήδη, μ' αρέσει. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμο.
5: Ναι.
1: Τρεις ελληνικές αστυνομικές σειρές.
5: Ο αστυνόμος Μπέκα.
1: Μπράβο.
5: Εγώ.
1: Ναι.
5: Και...
1: Έλα ρε, άστο λίγο χρόνο ακόμα. Ήταν καλός, δε κρίμα. Ναι. Ναι, δεν πήρες κλειδάριθμο.
2: Έχουμε Νίκο.
1: Τι σκατά είναι ο κλειδάριθμος.
5: Καλημέρα.
1: Ναι, έλα φίλε, καλημέρα. Το όνομά σου και τη...
2: Νίκος,
6: Νίκος εκπαιδευτικός.
1: Σε τι, εκπαιδευτική μας όλοι και εγώ εκπαίδευση κάνω εδώ πέρα. Τι εκπαίδευση.
6: Στο σχολείο.
1: Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, τι.
6: Λύκειο.
3: Λύκειο, πώς μάθημα.
1: Διαβάζουν τα παιδιά, τι κάνουν.
6: Δεν διαβάζουν όπως παλιά.
1: Τίποτα.
3: Ποιος διαβάζουν όπως παλιά,
1: ναι,
3: παλιά.
1: Ναι.
6: Δεν διαβάζουν, όχι.
2: Τι μάθημα κάνεις.
1: Τι μάθημα κάνεις.
6: Πολύ, Instagram, Facebook κτλ.
1: Κανονικά παιδιά δηλαδή. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι μάθημα κάνεις.
6: Φιλολογικά μαθήματα.
1: Wow,
3: αυτά είναι.
1: Όχι, τα ωραία είναι τα φιλολογικά.
3: Εντάξει, αλλά είναι δύσκολα, δεν τα λες εύκολα.
1: Εγώ δεν μπορούσα τα θετικά με τίποτα. Φιλολογία
2: και που εγώ δεν τα μπορούσα
1: ναι,
2: να θετικά
1: ναι, καθόλου. Ναι.
2: Κάνεις και κατεύθυνση.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, τα παιδιά πλέον τα βαράτε.
3: Τι?
6: Νωρίς ή τα μισείς από νωρίς, από το γυμνάσιο.
1: Όχι, άλλο λέω. Παλιά, εμείς τρώγαμε κανένα φάπα. Τώρα εσείς τα βαράτε ή είναι εκπαιδευτικοί, δεν τα πειράζετε.
6: Ούτε μια τρίχα από τα μαλλιά τους.
1: Τι λες, φίλε.
3: Ναι,
1: απαγορεύεται. Απαγορεύεται να χτυπάς παιδιά.
3: Μα ερώτηση που του έκανες και εσύ τώρα του ανθρώπου.
1: Εμείς γιατί τρώγαμε ξύλο παλιά.
6: Άλλες μέθοδοι.
1: Ναι, άλλες μέθοδοι. Μάλιστα. Τώρα ποιες είναι οι νέες μεθόδοι, δηλαδή τι, η διρεκτίβα από το πυργείο παιδείας ποια είναι.
6: Φροντίδα των παιδιών, της ναι. ψυχολογίας τους.
1: Εμένα, εγώ θυμάσαι, πόσο χρόνο είσαι αδερφέ.
6: 46.
1: Κοντά είμαστε. Θυμάσαι που μας τραβάγαν τις φαβορίτες. Το έχει προλάβει αυτό. Ρε φίλε,
2: σας
1: δεν υπήρχε...
2: έχουν τραβήξει φαβορίτες.
3: Φαβορίτες.
1: Δεν υπάρχει πιο χειρότερο. Δηλαδή, καλύτερα να μου δίνει μπουκέτο. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το τράβηγμα
6: φαβορίτες. Πάρα πολύ.
1: Παιδιά,
2: που ζήσατε.
1: Τα νέα παιδιά, αν δεν το ξέρετε αυτό, δοκιμάστε. Τα νέα παιδιά, δοκιμάστε μόνοι σας να τραβήξετε τη φαβορίτα σας. Είναι σαν να σου ξεκαλάει ο εγκέφαλος.
3: Τόσο πολύ.
1: Ναι, δοκίμασε να τραβήξει φαβορίτες. Δεν υπάρχει αυτό.
2: Σταμάτα.
1: Ναι,
6: ρε, πονάει.
3: Μα τι κάνατε πια και τους είχατε φτάσει σε αυτό το σημείο, ρε παιδί μου.
1: Όχι, ρε.
2: Δεν ξέρω. Ένα παλιό το κάνει και για απλά πράγματα.
1: Εμένα ξέρει τώρα, μια και σε βρήκα εκπαιδευτική. Το άλλο που μας κάνει, άμα φοράγε ζελέ στο μαλλί. Ερχόταν και στο χάλαγε.
3: Γιατί?
1: Έτσι.
2: Φάνη που πήγε σχολείο.
3: Α, ναι, πραγματικά ναι. Πόσα ψυχολογικά μπορεί να σε γεμίσει.
6: Πήγα σε... Δημήτρη, έχει δίκιο ο Φάνης. Και αυτό μας το κάνανε.
2: Τι ζει,
3: ρε παιδί. Γι' αυτό σας δημιουργεί ψυχολογικά που σας έκαναν ναι. έτσι. Δεν είναι απλώς εκείνη την ηλικία.
1: Ναι, σαδισμός κανονικά.
2: Καλά, κοίταξε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι φτάσαμε σε ένα σημείο τα παιδιά να δέρνουν τους καθηγητές.
1: Ναι.
3: Καλά, τώρα εντάξει. Άστα.
1: Και το άλλο που δεν έχω προλάβει, δάσκαλε, είναι. Το, εντάξει, αυτό είναι πιο παλιό. Μπορεί να το έχει προλάβει εσύ. Δεν το έχω προλάβει εγώ να μιλώ ψέματα. Αλάτι και μεταγόνατο στο θρανείο.
2: Τι.
1: Το έχει προλάβει αυτό.
2: Αλάτι που.
1: Αυτό όσοι είναι στην ηλικία των πατεράδων.
2: Είναι αλάτι.
3: Πάνω στο θρανείο, αλάτι.
1: Αλάτι χοντρό.
2: Πού?
1: Εμένα μου το έχει πει ο πατέρα μου. Ο πατέρα μου είναι 80 χρονών. Αλάτι χοντρό. Και σε βάζανε στο θρανείο με τα γόνατα πάνω να κάτσει.
6: Όχι, αυτό δεν το έχω προλάβει.
1: Ναι. Αλλά ήταν εποχέ τώρα να βουτσά τώρα να τέτοιν μπόι, αγάπη μου και τέτοια ρε. Που αμάγισε. Ναι. Λοιπόν, τέλο πάντων. Σκύλεμα στο αμάξι του νοικιάρχη, λέει ο άλλο. Τέλο πάντων, πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, τώρα εσύ είσαι εκπαιδευτικός, πρέπει να σου βάλω κάτι, εύκολο θα σου βάλω. Θέλω να μου πεις, έτσι, τρία γλυκά που τρώμε, έτσι, που ξεκινάνε από πα, από πα.
6: Πάστα,
1: ναι.
6: Παγωτό,
1: ναι.
6: Έλα
1: ρε δάσκαλε, Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
3: Θοδωρή.
1: Θοδωρή. Έλα, καλημέρα Θοδωρή, πόσο χρόνο είσαι, αγόρι μου.
7: Τι γενέθλια.
1: Τι έχεις
2: γενέθλια. Καλά, καλά, εσύ.
3: Τι γίνεται, παιδιά, ή έχει γενέθλια.
1: Δεν κατάλαβα τι είπες, αδερφέ.
2: Τι γίνεται, παιδιά.
7: Τι γίνεται, παιδιά, λέω.
1: Τι γίνεται, κάτι κάνεις παράλληλα, δεν καταλαβαίνω τι.
7: Τώρα, μισό.
3: Περίμενα τον λίγο τον άνθρωπο.
7: Πού είστε, ρε παλικαριά.
2: Έλα, παλικαρά μου.
1: Ναι, παίχτε μου, τι κάνεις.
7: Είμαι καλά, είμαι στη δουλειά τώρα, ράζω λίγο στην άκρη για να μιλήσουμε.
1: Ναι, ναι,
3: τι βάζει την άκρη, καλέ.
1: Ναι.
7: Τι κάνετε, χειρίζομαι κάτι μηχανήμα τώρα, γι' αυτό σταμάτησα.
1: Ωραία. Πάμε, παιχταρά μου, όλα καλά.
7: Δόξα τω Θεώ.
1: Ωραία, ωραία. Ηλικία, επάγγελμα.
7: 41, ειδικό υπάλληλο, Παοκάρα μέχρι το Κοκάλι.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε Παοκάρα, είσαι έτοιμο.
7: Τώρα ναι. Μία όπως συντονίζεται.
2: Ναι, sorry, sorry.
1: Να ξεκινήσω, να του δώσω.
7: Δώσε παιχτή. Αργήσω όμως, αργή.
1: Ναι, πες μου τρία τραγούδια του Σάκη Ρουβά.
7: Μακαρόνια με κοιμά για να φτάς 1992 και το σεξ μια μόρα.
1: Τα τραγούδισε ρε, τι παιχτάρα. Τα τραγούδισε, δεν μας τα είπε. Δώρο ρε Παοκάρα, δώρο. Δώρο φιλάκια, είμαι και ωραίος. Το άκουσα, είμαι και ωραίος.
2: Αντρικό κόσμο Ζεράρ Τζούλερι για σένα.
1: Τι ακούσαμε ρε. Λοιπόν φίλες και φίλοι, τι ώρα πήγε, τελειώσαμε τώρα και δεν απολαμβάνω.
2: Παρά 20.
3: Παρά 20.
1: Ούτε, Μαρία τα φάγαμε να
3: κουράμε. Εντάξει, δεν πειράζει ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, ερχόμαστε σε πολύ λίγο και παιδιά ερχόμαστε με κουναβομαχίες κατευθείαν γιατί έχει πάει παρά 20 ώρα. Κουναβομαχίες. Στέλνετε όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο στο Viber του σταθμού. Συνεχίζει δηλαδή αυτό που κάνετε πριν. Απλά αυτή τη φορά πάμε να παίξουμε κουναβομαχίες για 100 ευρώ δωροεπιταγή από τα My Market. Ερχόμαστε
2: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Εκεί τα στέλνετε με μηνύματά σας και το όνομα επώνυμό σας.
7: United.
1: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντά, γελμπουρντά. Hello.
7: United,
1: hello. Hello, motherfuckers.
8: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
9: Ο Music 892 υποδέχεται το έξτον Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
10: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
8: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
12: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Music 892.
14: Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
15: Νιώθω λίγο περίεργα.
14: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
16: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
17: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
18: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
17: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
19: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
20: If you're all in, we're all in.
19: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
21: Ακολουθήστε μας στο

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να δείτε. Έχουμε και. Μη στέλνετε άλλο για το. Πώς το λένε, για το. Κουναμομαχίες. Έχουμε βρει τους ποιοι θα παίξουν. Τώρα όμως θέλω να στείλετε για το εξής. Έχουμε νέα ματσάρα με στοίχημα ντερμπάρα τρελή. Playoffs, στοίχημα Super League Playoffs που γίνεται χαμός. ΑΕΚ Ολυμπιακός. Δίνουμε αυτή τη φοβορή ντερμπάρα. Ένα τυχερό, μια τυχερή κερδίζει διπλή πρόσκληση να πάτε να δείτε την ντερμπάρα από κοντά. Μαζί με τη στοίχημα, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος και τα κουνάβια, σας κάνουν άλλη μια ματσάρα δώρο. ΑΕΚτζίδες και Ολυμπιακοί, ξέρετε τι κάνετε. Και Παναθηναϊκοί και Παοκτζίδες, δεν ξέρω ποιος είναι πάνω να δει το παιχνίδι. Στο Viber του Music, στο 6939-892-892, γράφετε τη λέξη στοίχημα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας. Και παιδιά, εμείς θα κάνουμε την κλήρωση μίσω την Τρίτη. Αυτή την Τρίτη που μας έρχεται, ναι, γίνει η κλήρωση. Και την Κυριακή 17 του μήνα είναι το match. Να πάτε να δείτε ντερμπάρα. Και έχουμε και άλλα μεγάλα νέα, γιατί έρχεται και η παρτάρα μας στο street party Le Kuna Vables, όπου σε συνεργασία εκεί πέρα με το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων για ακόμα μια χρονιά θα είμαστε στην πλατεία Κλαθμόνος 15 Μαΐου από τις 8 έως τις 12, μας έχουν πει τώρα, δεν ξέρω τώρα αν θα το τραβήξουμε και εδώ πέρα. Εκεί σας περιμένουμε, θα είναι μαζί μας η Playman και Νταμιάνο, σοβαρή DJ δηλαδή, δεν είναι αυτό. Θα έρθει, παιδιά, ο Άντριαν Σαγκούνα, international DJ, τον έχει κλείσει ο Λεωνίδας. Που πάει και του βρίσκει ο Λεωνίδας, δεν πάει καλά που γίνεται. Έχει πάει εκεί πέρα.
1: Έχει τις άκρες το Λεωνίδας.
0: Κάτι πιο ματαρέως εκεί πέρα. Αυτός όπου είναι.
2: Σταμάτα, παιδί μου, το λες έτσι.
0: Τι? Ρουμανία. Ρουμανία. Θα έρθει φωτομένος ο Άντριαν. Λοιπόν, και φυσικά θα έχει και warm up με τη δικά μας την αστεροπάρα μας. Και live radio θα έχουν οι Ντελούλου από τις 6
2: και η Δεμπάουσα θα είναι, έτσι.
0: Και
2: η Δεμπάουσα.
0: Τι έκλεισες, μωρή Λεωνιδάρα, να πω. Το τύπο φέρνει μόνο εξωτερικό DJ, έτσι θα είμαστε. Λοιπόν. Εννοείται, παιδιά, εντάξει, δωρεάν θα είμαστε εκεί πέρα. Όχι, καλά, εμείς θα είμαστε δωρεάν. Ενώ δωρεάν θα είναι, δεν θα έχει είσοδο και τέτοια.
2: Στην πλατεία θα
0: είναι. Στην πλατεία του Κλαθμόνου απάνω θα είμαστε. Έχουμε κλείσει εδώ πέρα DJ που του ξέρει μόνο ο Λεωνίδας. Έλα ρε, τώρα πλάκα σου κάνω. Playman και Νταμιάνο.
2: Βρεσκατόγερε.
0: Παιδιά, θα γίνει όπα στην πλατεία Κλαθμόνου. Θα γίνει η πλατεία Κουμοντή. Βάλε λίγο να.
2: Βάλε δεν μπάουσα.
0: Να καταλάβετε λίγο, γιατί εγώ κάνω πλάκα τώρα. Βάλε δεν μπάουσα να καταλάβει ποιοι είναι. Δεν μπορεί ο Λευτέρης έχουν. Είναι μαγική, σαν να δώσει αμάξι.
1: Εσύ τον αγχώνουμε τώρα.
0: Πιο εύκολα δεν είναι σε μια γάτα να οδηγήσει ένα αμάξι παρά το Λευτέρι.
1: Μην αγχώνει Λευτέρι μου, εσύ. Έλα, είναι μικρό παιδί, τον αγχώνεται.
0: Έχει πάθει δυσλεξία στα μάτια, ρε ο τύπος.
2: Τον βραχυκύκλωσε τώρα, δεν κατάλαβε.
0: Για πάμε.
2: Λοιπόν, και αφού μιλάμε για πάρτι και μιλάμε και για δεν μπάουσα.
0: Αυτό λοιπόν. Αυτό είναι δεν
2: μπάουσα. Μπράβο, Λεωνίδα.
0: Αυτή είναι δεν μπάουσα.
2: Μπράβο, Λεωνίδα.
1: Παιδί μου, έχει άκρη. Δεν είναι τι τον πέρα στοιχεία. Το Λεωνίδα.
0: Αυτή είναι δεν μπάουσα. Για βάλε μετά. Καλά, μην το ξεφτυλίσουμε όλοι.
1: Γιατί, άστο.
0: Τι φέρνει, μωρή Λεωνίδα. Άρα, παιδιά, θα γίνει χαμός στο νου σας,
2: Και αφού μιλάμε για πάρτι, παιδιά, και δεν μπάουσα, φαντάζω λοιπόν να χορεύεις με αυτούς τους ρυθμούς και λίγο πιο house και afro music και μπροστά σου να απλώνεται το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου. Ο Music 892 φέτος το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αποβιβάζεται στο νησί των Ανέμων για να ετοιμάσει ένα ξεχωριστό Summer on Music Experience σε ένα από τα αραιότερα spots, το Σπηλιά Restaurant. Σάββατο λοιπόν 30 Μαΐου 2020.
0: Τώρα μπάουσα τώρα, παιδιά, είναι... κουβέντα με αγόρια κορίτσια, ποτάκι στο χέρι. Τι γίνεται, με λένε Δημήτρη. Α, Μαρία, όπου είσαι ο Περιστέρη. Ω, τι κάνεις, καλά είσαι εδώ με τα παιδιά. Έθαμε και εμείς για τα κουνάβια. Ω, καλά είσαι.
1: Να το και το φλερτ.
0: Hello, είναι φάση. Είναι μουσική για φλερτ, ρε παιδί μου, χαλάρι. Τελικά, ω, η Ένεσλι είναι πιο μεγάλη από κοντά.
1: Πάνω από αυτή τη θερσία, αυτό βρήκε να πει στο φλερτ.
0: Δεν ξέρω τι θα λένε τα παιδιά μεταξύ του και καλά. Φάνη πω, αδύνατο, έλα ρε. Α,
1: φάνη τα καλύτερα.
2: Πάντα. Μετά τι 4 λοιπόν στα Music Dex ανεβαίνουν οι αγαπημένες Μάγκη Χαραλαμπίδου και Ξενιαγκάλη και ο χώρος μετατρέπεται σε ένα μοναδικό DJ set με φώτο το φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται ακριβώς πάνω στο κύμα.
1: 9 Μαΐου, παιδιά, έφτασε η μεγάλη μέρα. Μετάλλικα, ΟΑΚΑ και η Κοσμοτέ Τέλεκομ ως αποκλειστικός χορηγός σας υπόσχεται εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκεφτείτε το Κοσμοτέ Τέλεκομ booth στο ΟΑΚΑ όπου θα σας περιμένουν happenings και φυσικά δώρα που θα υπογειώσουν όλο αυτό που ζείτε. Και αν έχετε κουρασμένο μυαλό που λέμε και δεν μπορείτε άλλο, σας έχω τη λύση.
0: Μαύρο, φίλες και φίλοι.
2: Όχι, φάνη!
0: Μαύρο εννοώ μαύρο να πέσει για ύπνο, ρε παιδί μου. Να πέσει, και δεν βλέπω μαύρο.
1: Το νοσάν.
2: Είναι δυνατόν.
1: Άστον, Παναγία μου. Το νοσάν Brain Energy Booster. Με τζίνσεγκ συμπηρίας, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο για να ενισχύσετε όλη αυτή τη γνωστική λειτουργία. Ό,τι χρειάζεται από το Unipharma.
2: Τα χανάκι τα λεφτά. Μαζί μας και ο δουλευταράς που έχει άμεση πρόσβαση σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών, παρακαλώ, για να διαλέξει γρήγορα για αξιόπιστα με ποιον θέλει να συνεργαστεί. Κατάλαβε το δουλευταρά app και ησύχασε.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι να πάμε από μαχίες. Λοιπόν, σοβαρευτείτε. Μαράκι, ποιον έχεις πάρει?
1: Ραφαήλ, τι ωραίο όνομα.
0: Ραφαήλ.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, έλα.
1: Ωραίο
0: έλα,
1: όνομα.
0: Και άλλο και όνομα. Ραφαήλ.
1: Είσαι καλά.
0: Τι είναι, λες και είσαι αρχάγγελος. Okay, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Αρχάγγελος Ραφαήλ, πολύ ωραίο.
0: Αυτό είναι ωραίο όνομα για το χαροπλαστείο. Έφαγα στο Ραφαήλ κάτι μπαμπάδες.
1: Όχι, ρε, εσύ. Πάρα πολύ ωραίο το Ραφαήλ.
0: Για λέγε, Ραφαήλ, καλημέρα, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλημέρα, μια χαρά.
0: Καλημέρα, κορμό. Ένα, δύο ή τρία?
3: Το ένα.
0: Το ένα, ο φίλος. Ο Μιχαήλ.
2: Ραφαήλ.
1: Ραφαήλ, καλέ.
0: Θα παίξετε και μαζί.
1: Α, μαζί.
0: Μαρία.
1: Ραφαήλ, χαίρεσαι.
0: Ωραία. Είναι άσο. Είναι,
3: ναι, ναι.
0: Ωραία. Ναι, ναι. Με Ραφαήλ, περίμενε στη γραμμή σου. Ποιον έχουμε?
2: Εγώ, Χρυσάνθη.
0: Χρυσάνθη.
4: Γεια.
0: Yeah. Ωραίο όνομα. Το έχει και η αδερφή μου αυτό το όνομα. Χρυσάνθη μου. Δύο ή τρία?
4: Δύο.
0: Δύο. Χρυσάνθη μου. Θα παίξουμε μαζί. Μικρή μου αδερφή. Λοιπόν, παιδιά, Ραφαήλ και Χρυσάνθη. Hey. Θα σταματήσεις εσύ, Χρυσάνθη, να μιλάς. Τάμπου παίζουμε 30 δευτερόλεπτα. Όποιος βρει περισσότερες λέξεις, κλασικά εμείς έχουμε 5 παραγωγευμένες. Δεν πρέπει να τις πούμε ούτε κάποιο παράγωγο αυτών. Έχετε και να πάω στη διάθεσή σας. Το ξέρετε το παιχνίδι, Ραφαήλ και Χρυσάνθη?
4: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάει πρώτος. Λοιπόν, η Χρυσάνθη, παίζουμε μαζί. Είσαι εκεί, Χρυσάνθη, δεν σε ακούω καλά.
4: Εδώ είμαι, ναι, πάμε, πάμε.
0: Λοιπόν, Χρυσάνθη μου, πήγες παίζουμε τις κίτρινες.
2: Ναι.
0: 3, 2, 1, πάμε, Χρυσάνθη. Λοιπόν, πες πάσο.
4: Πάσο.
0: Εγώ, λοιπόν, στο YouTube έχω βάλει ένα τέτοιο. Αλλά για να μπει ο κόσμος και να το δει, έχω κάνει...
4: Συνδρομή.
0: Ναι, όχι, έχω βάλει, παιδί μου, ένα τέτοιο που τραβάει τα βλέμματα. Είναι ένα τέτοιο...
4: Thumbs up.
0: Αγγλικό, για καλά.
4: Ότι...
0: Ναι, έχω βάλει ένα τέτοιο, αλλά το έχω βάλει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να τραβάω τα βλέμματα. Είναι... Πώς λέμε το πατάω στα αγγλικά?
1: Εντάξει, ήταν δύσκολα.
2: Παιδιά,
0: κοιτάξτε λίγο. Οι δύο πρώτες λέξεις. Η πρώτη λέξη ήταν υπηρεσία δωματίου και η δεύτερη ήταν clickbait.
2: Έπρεπε να έκαιγες στο clickbait και να πήγες παραπάνω.
0: Άκου να δεις τώρα. Εδώ κοιτά. Μίτσο, τι.
1: Εντάξει,
2: ήταν ανακάτευα μπροστά σου αφού το είδες.
0: Μίτσο, έλα ρε.
1: Εντάξει, για να είμαι δίκαιη. Ραφαήλ, μπορούμε να το πάρουμε το τρόπεο.
0: Πάλι καλά που παίζουμε με τη Μαρία.
2: Μαρία,
1: χθες κέρδισα.
0: Τρία.
2: Μαρία, πρόσεξε.
0: Τρία.
1: Περίμενε λίγο. Μη μου λες πρόσεξε, γιατί εγχώνομαι.
2: Μαρία.
0: Τρία.
2: Μαρία, ξύπνα.
0: Δύο, ένα, πάμε.
1: Ηρεμήστε. Α, Ραφαήλ, όταν έχει πάρα πολύ ήλιο, αντί για αθλητικό, τι έχουμε?
3: Πέδιλο.
1: Αλλιώς πώς λέγεται, το δίχαλο.
3: Πανάλου.
1: Το δίχαλο.
3: Πανάλου, παντόφλα.
1: Αλλιώς, εσύ, το δίχαλο.
3: Παντόφλα.
1: Ρε εσύ, το δίχαλο.
3: Θα γεννάρε, θα γεννάρε.
1: Ναι, έλα, Παναγία μου. Ρε εσύ, Ραφαήλ, μάχος.
0: Κέρδισε ο χαζός, ρε φίλε.
1: Όπω, Ραφαήλ.
2: Ραφαήλ, πολύ καλός.
0: Τι πολύ καλός, βρε, μπετονιέρα, να πούμε. Λοιπόν, γελάς. 100 ευρώ το δώρο από τα My Market. Τι να κάνουμε, Χρυσάνθη μου, πέσαμε σαγιονάρα και έχω.
2: Έχει δίκιο.
0: Έλα, άσε με, τράκο.
2: Με έχεις δίκιο,
1: αλλά χαίρομαι που
0: λοιπόν, παιδιά, ραντεβού έξω από το ΆΚΑ για ξύλο αύριο, όσοι έρθετε στο Μετάλλικα.
2: Α, Μετάλλικα, παιδιά, αύριο,
1: Βέβαια.
2: Ναι. Καλά, αν περάσετε.
0: Λοιπόν, και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα.
2: Άντε, καλώς. Φάνη, πες κλείσε μια φορά καλά. Καλώς από το Κυριακό.
0: Ναι, χαίστηκα.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Music 892. Jumbo.
9: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες! Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανή Ακτή και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Previously, στα κουνάβια.
10: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει περάστε, και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα, γιατί ήταν στο δάσος και τα.
11: Είσαι αίρεση, πες την αλήθεια.
10: Τι είδε.
11: Να σου κατώ, σε
10: αυτό. Έχει
12: ξανακούσει.
11: Δεν θα άκουσα. Ακούσα όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
12: Τον είδε εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα?
10: Όχι, τα ρωτάνε πριν πα, ρεσί, Δημήτρη. Όταν έχει καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει? Εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
13: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά σήμερα με 12 του 12, Παρασκευή 8 Μαΐου, και ο καιρός λιγάκι μας θα έχει χαλάσει, είναι λίγο μουντός, αλλά ελπίζω και έτσι λένε ότι θα φτιάξω Σαββατοκύριακο, θα ανέβει η θερμοκρασία, θα κάνουμε μπάνια, θα το ζήσουμε το καλοκαίρι, πιστεύω και ελπίζω. Να πω τα χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν: Αρσένιος, Αρσίνα, Θεολόγος, Θολόης, Θεολογία, Μίλιος, Μίλης, Μιλιό, Μιλιά και η Κασιόπη. Χρόνια πολλά λοιπόν στα παιδιά με τα υπέροχα και πολύ σπάνια ονόματα. Να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών. Κορίτσια, πρέπει να προσέχουμε και να εξεταζόμαστε. Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Παγκόσμια ημέρα Μεσογειακής Ανεμίας. Και για το τέλος, σας φύλαξα το καλύτερο, είναι και η Παγκόσμια ημέρα Γαϊδάρου. Τα αγαπώ πολύ αυτά τα ταλέπορα, τα ζωάκια. Συνεχίζουμε με μουσικές καταπληκτικές και έρχονται κι άλλες εκπλήξεις, πάρα πολλές.

εγώ διαβάζω και ακούω τα μηνύματά σας και χαίρομαι πάρα πολύ. Μου στέλνετε καταπληκτικά ηχητικά, αυτό έχω να πω. Μου φτιάχνετε τη διάθεση. Πολλά φιλιά λοιπόν στον Τάκη. Μου στέλνει και φωτογραφίες ο Τάκης κάπου στο Πορτοράφτη και απολαμβάνει τους καφέδες του. Ο Δημήτρης από Ζυρίχη που μας έρχεται όμως σε 2-3 μέρες θα είναι Αθήνα. Ο Βίρονας, ναι, να πούμε χρόνια πολλά στα γαϊδουράκια που έχουν. Που είναι παγκόσμια μέρα σήμερα των γαϊδουριών. Υπάρχουν πολλά εκεί έξω. Τα ζωάκια δεν μας στέλνουν βέβαια σε τίποτα. Και στον Αναστάση, πολλά φιλιά. Ναι, είμαι έτοιμη για το σουκού παρόλο που ο καιρός είναι μουντός. Δεν με πτωεί τίποτα. Γιατί είμαστε εδώ και ακούμε μουσικές υπέροχες. Έρχονται ζώδια, έρχονται έρευνες πολύ πρωτότυπες και έρχονται και πάρα πολλά δώρα. Μη φύγει κανείς.

0: Street Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss,

0: Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό Shopping House, The Shopping Destination.
1: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
2: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
3: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
2: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
7: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Πήγα στο σούπερ μάρκετ να πάρω ένα γάλα αμυγδάλου. Okay. Και είναι μπροστά μου ένας κύριος που έχει ένα καρότσι που έχει μέσα το σπίτι του ολόκληρο. Και είναι η ταμείας εκεί και μου κάνει νόημα η ταμείας να περάσω εγώ μπροστά του. Α, ευχαριστώ πολύ. Και τη στιγμή που τον προσπερνάω, ξεκινάει αυτό. Και σαν δεν τρέπεστε λιγάκι, και πια νομίζεις, κυρία μου, ότι είσαι εγώ. Είμαι εδώ τόση ώρα και περιμένω. Και θα έρθει το κοριτσάκι από πίσω να μου πάρει σειρά. Ξέρεις εγώ τι είχα να κάνω μέσα στη μέρα μου.
12: Καλά σου έκανε. Καταρχάς δεν ρώτησες τον κύριο.
11: Μου έδωσε την άδεια.
12: Ποιο σου την έδωσε? Η σειρά, αγάπη μου, είναι δικιά μου. Ξεκόλα. Δεν είναι της ταμείας. Εγώ είμαι.
11: Που γύρισε και μου είπε εμένα ο κύριος, εσύ νέα κοπέλα, είσαι, έχεις όλη τη ζωή μπροστά όσο περιμένεις.
12: Καλά σε είπε. Εγώ θα σε έλεγα τι πίνεις το γάλα μυγδάλου, μας κοροϊδεύεις. Ποιο κοροϊδεύεις, θα έλεγα, Μαρή, με το γάλα μυγδάλου. Δεν σε έβλεπα χθες τα σουβλάκια απέναντι στου κάβουρα. Εμένα βρήκε.
13: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
14: Στο Music 892.
15: Ακολούθησε μας στο TikTok. At Official Music 892.

Επιστρέψαμε με Dracula, ειδικά αφιερωμένο στη φίλη μου την Ελίνα, η οποία μου στέλνει μια περίεργη φωτογραφία. Γριεύτηκα, Ελληνάκι. Τι είναι αυτό το σημείο συγκέντρωσης? Δεν το έχω ξαναδεί. Όντως είναι πολύ περίεργο. Πώς τον είπες στον Πειραιά? Κατά μούκουρο. Στην Εύη έτσι τα λέτε αυτά, τα θεάματα, τα περίεργα, τα λίγο αγριευτικά. Να συνεχίσουμε όμως και με τα υπόλοιπα μηνύματα. Φιλιά πολλά στον Αλέξανδρο που ταλαιπωρείται, λέει, στην κίνηση. Πού τη βρήκες, βρε Αλέξανδρο, σήμερα τα βλέπω ήρεμα τα πράγματα. Λίγη κινησούλα στο κέντρο, όχι κάτι το φοβερό. Και στην Έλληνα που είναι στο γραφείο και βαριέται. Εντάξει, Παρασκευή σήμερα. Να πω ότι έχουμε στην παρέα μας και τη χορηγάρα μας, το Γερμανό, γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά, και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίοι. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας είναι ο νούμερο 1 προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση πάντα του καταναλωτή.

Every Breath You Take σε μια εκπληκτική πραγματικά διασκευή. Πόσο το λατρεύω αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι, Αντώνη, θα συμφωνήσεις. Μου λέει να δώσω πόνο ο Αντώνης και συνεχίζω να δίνω πόνο, γιατί έρχεται παρτάρα, παιδιά. Street Party 2026. Ο Music 892 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δημιουργούμε για μία ακόμα χρονιά το πιο πρόσμενο πάρτι στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος από τις 8 έως τις 12. Σε περιμένουμε για να ζήσουμε την απόλυτη urban εμπειρία με την καλύτερη ξένη μουσική και ένα δυνατό line-up με τους Superstar DJs, Playmen και Νταμιάνο, και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna, Warm-up Session από την Αστερόπη Χαϊνά και φυσικά Live Radio Show από τις 6 έως τις 8 από τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά. Εννοείται πως όλοι θα είμαστε εκεί και σας περιμένουμε όλους για να παρτάρουμε στο κέντρο της Αθήνας. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: 92 παρουσιάζει Νιπένθη Πανόραμα Episode Κυριακή 10 Μαΐου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ στα πανοραμικά σκαλιά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα open air sunset event με τους Economist, Fiona Craft, BRB, Pablo Nuevo και Evangelia. Νιπένθη Πανόραμα Episode. Μια ακόμα μοναδική εμπειρία πάρτι με την υπογραφή του Music 892. Dress code Silver Hour. Συντονίσου στον Music 892 για προσκλήσεις. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 11.
1: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Music 892.
3: Ξύπνα, ξύπνα. Τι? Ήρθε. Είναι απ' έξω.
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Γκρίζα Ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
1: If you're all in, we're all in.
0: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα Ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
10: Previously, στα κουνάβια.
11: Στο Instagram.
12: Ναι.
11: Έχεις μόνο σου φωτογραφία ή την ίδια.
12: Μόνο.
11: Μόνο. Είσαι μεγάλος παίχτης. Σε κρατώ τη φιλενάδα σίγουρα. Σε κρατώ τη. Ναι, ναι, ναι. Σε κρατώ τη σίγουρα. Όχι, λέει, τι όχι.
10: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

επιστρέψαμε με αυτό τον εκρηκτικό και εκπληκτικό καλλιτέχνη, τον Bad Bunny. Η ώρα είναι 11 ακριβώς, η Μιράνια Λευρά, και θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία. Και σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα πρέπει να δούμε και ποια ζώδια ταιριάζουν αυτή την περίοδο. Ξεκινάνε, λέει, ανάλαφρες αυτές οι γνωριμίες και γίνονται πιο σοβαρές προς το τέλος του μήνα. Ακούστε, είναι πραγματικά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύστοχες αυτές οι προβλέψεις. Ταύρος και Παρθένος, σταθερότητα, εμπιστοσύνη και πολύ καλή επικοινωνία. Ιδανικό διάστημα για να εξελιχθεί κάτι σοβαρό ή να βαθύνει υπάρχουσα σχέση. Γιατί όχι, καρκίνος και ηχθής. Ο Bad Bunny είναι ηχθής. Πολύ συναισθηματικό και ρομαντικό δέσιμο. Ο Μάιος ευνοεί εξομολογήσεις, επανασυνδέσεις και βαθιά οικειότητα. Ο Κριός με τον Τοξότη, φουλ πάθος αλλά και αυθορμητισμός. Έντονο φλερτ, ταξίδια, περιπέτεια και δυνατή φυσική έλξη. Λιοντάρια με τους διδύμους, παιχνιδιάρη και ενέργεια και κοινωνικό vibe. Εξωστρέφεια δηλαδή, φουλ. Γνωριμίες μέσω παρέας, social media θα παίξουν εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες τέτοιες. Και για το τέλος, εγώ και ως με Σκορπιό, πρώτη φορά το ακούω αυτό. Μαγνητισμός, λέει, και ένταση. Σχέση που μπορεί να γίνει πολύ δεμένη, αλλά χρειάζεται ειλικρίνεια. Πού να τη βρει την ειλικρίνεια με τους Σκορπιούς. Ζώδια λοιπόν που χρειάζονται προσοχή είναι οι δίδυμοι, οι ηχθείς. Αν συνδυαστούν δηλαδή, θα υπάρχει πρόβλημα. Τα λιοντάρια με τους Σκορπιούς, και εκεί υπάρχει δυνατός εγωισμός και πάρα πολύ ζήλια. Και οι υδροχόοι με τους καρκίνους, δυσκολία στην έκφραση συναισθημάτων. Να τα αποφύγουμε καλύτερα όλα αυτά.

The Weeknd, υπέροχος, Dancing in the Flames, από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια, και υπάρχει και μια ιστορία πίσω από αυτό το καλλιτέχνη. Έφυγε ένα Σαββατοκύριακο, είπε ότι πάει μια εκδρομή και δεν γύρισε ποτέ, εξού και το όνομά του. Αυτή η μάνα πώς άντεξε όλο αυτό που συνέβη, εμείς βέβαια μόνο κερδισμένοι βγήκαμε. Και τώρα που αναφέρθηκα σε μαμάδες, η γιορτή της μητέρας πλησιάζει και τι καλύτερο από ένα μπουκέτο γεμάτο συνέστημα. Στο Anthemion Flowers κάθε λουλούδι γίνεται μήνυμα αγάπης για το πιο ξεχωριστό πρόσωπο της ζωής μας. Με χρώματα που αγγίζουν την καρδιά και αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις, δημιουργούμε ανθοδέσμες που λένε όσα δεν βρίσκεις εύκολα σε λέξεις. Από βαθιά κόκκινα τριαντάφυλλα μέχρι απαλές παστέλ συνθέσεις, διάλεξε εκείνη που ταιριάζει στη δική σου μαμά και κάνε τη μέρα της πραγματικά αξέχαση. Πες το λοιπόν με λουλούδια. Αν θες να κάνεις δώρο στη μαμά σου την πιο όμορφη ανθοδέσμη, τότε στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Music 693-892-892 γράφοντας Anthemion και το ονοματεπώνυμό σου. Και καλή τύχη σε όλους!

Επιστρέψαμε πάρα πολύ δυναμικά και πολύ χορευτικά και έτσι συνεχίζουμε, γιατί σας έχω το καλύτερο. Summer on Mykonos 2026, ακούστε, πραγματικά είναι συγκλονιστική πληροφορία που θα δώσω. Φανταστείτε να χορεύετε σε ρυθμούς house και afro music και μπροστά σας να πλώνετε το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου. Τρελαίνομαι, παιδιά, πραγματικά. Ο Music 892 φέτος, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αποβιβάζεται στο νησί των Ανέμων για να ετοιμάσει ένα ξεχωριστό Summer on Music Experience, ένα από τα ωραιότερα spots, το Σπηλιά Restaurant. Σάββατο 30 Μαΐου μετά τις 4 στα Music Decks ανεβαίνουν οι αγαπημένες Μάγκη Χαραλαμπίδου και Ξένια Γκάλη και ο χώρος μετατρέπεται σε ένα μοναδικό DJ set με φόντο το φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται, παιδιά, ακριβώς πάνω στο κύμα. Έχω πάει, το φυσικό κάλος δεν περιγράφεται με λέξεις. Μοναδικές μουσικές, κυκλαδίτικο ηλιοβασίλεμα και ένα spot που βρίσκεται μέσα σε μια σπηλιά πραγματική συνθέτουν ένα ξεχωριστό vibe και υπόσχονται ότι θα ζήσουμε μια ξέχαστη νύχτα με την υπογραφή βέβαια του Music 892.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις.

0: πάμεstoichima.gr μπήκα.
1: Με το πάμεstoichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεstoichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρε επιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
9: 10 χρόνια Σπόταγουι. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers, Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
13: Τελούλου.
14: Πόση ώρα κάθεσαι στην τουαλέτα?
15: Α, τίποτα. Ένα λεπτό.
14: Τι ένα λεπτό, καλή.
15: Αλήθεια.
14: Τι βγάζεις, δεν διαμάς, πεταλούδες, κλάνεις.
15: Ναι.
14: Άμα δεν μου διάσει το πόδι, δεν σηκώνεσαι. Επίσης, εγώ κάνω και το άλλο, να σου το πω. Έχει μου διάσει πόδι, έχω σηκωθεί, να ξεμουδιάσει και έχω ξανακάτσει.
15: Συγγνώμη, και σηκωνόσουνα με κίνδυνο.
14: Δεν μεταφέρομαι στο σπίτι, εστατικός είμαι.
16: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
17: Στο Music 892.
18: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.
19: No matter what, no matter what, you got.

άκρος χορευτική, άκρος ανεβαστική Lady Gaga Runway. Τι υπέροχο κομμάτι και αυτό, σε βάζει σε κλίμα πάρτι, κατευθείαν θες να χορέψεις. Και επειδή λέω για κλίμα πάρτι, να κάνω και μια διόρθωση πάρα πολύ σημαντική για το δικό μας το street party την Παρασκευή στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος. Ξεκινάμε στις 6 παιδιά, όχι στις 8, και να κάνω και την προσθήκη. Βάζουμε στο line-up και The Bowser Magnetic που αγαπάμε, έτσι, το συγκλονιστικό αυτό κομμάτι που όλοι έχουμε ξετρελαθεί και το χορεύουμε και αυτό. Right.

Music 892 επιστρέψαμε και η διάθεσή μας έχει εκτοξευτεί πραγματικά στα έψη με αυτές τις μουσικές. Είμαστε σε άλλο κλίμα, δεν μας ενδιαφέρει καν η μουντάδα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για την έρευνα. Ο Αναστάσης την περιμένει και δεν θα το χαλάσω το χατήρι. Η σημερινή έρευνα έχει να κάνει με ένα φαινόμενο που λέγεται φάμπινγκ. Τι σημαίνει φάμπινγκ? Όταν ένα κινητό μπορεί να καταστρέψει τη σχέση, δηλαδή βγαίνει από το phone και snubbing. Όταν είσαι με τον άλλον και χαζεύει εκείνο το κινητό. Όταν κάνει scroll ενώ μιλά. Όταν απαντά μισό για να δει notification. Όταν ανεβάζει story αντί να ζήσει τη στιγμή. Όταν κοιτάζει ποιο κάνει like ενώ είστε μαζί. Και παιδιά, έχει επιπτώσεις στη σεξουαλική ζωή, στην εμπιστοσύνη, τη συναισθηματική σύνδεση, ακόμα και στη διάρκεια τη σχέση. Μπορεί να σκοτώσει τον έρωτα. Αυτά με το φάμπινγκ, και επειδή μιλάμε για κινητά, πάμε να δούμε και τη θετική πλευρά. Ότι 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα Γερμανός. Δηλαδή, πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίοι. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίες, είναι ο νούμερο 1 προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή.

Stop the Feeling από Justin Timberlake και νομίζω πως όλοι θυμόμαστε την εμβληματική εμφάνιση αυτού του καλλιτέχνη στα Όσκαρ που είχε ανοίξει τη βραδιά. Είχε ξεσηκώσει τους πάντες και έτσι όπως είμαστε σε αυτό το έτσι το μου, το πολύ ξεσηκωτικό, θα σας δώσω και μια άλλη πληροφορία, πολύ σημαντική. Την Κυριακή λοιπόν στις 10 Μαΐου οι Νηπένθοι επιστρέφουν με ένα ανατρεπτικό music event στα πανοραμικά σκαλιά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ένα open air sunset event με τους Economist, Fiona Craft, BRB, Pablo Nueva και τη δική μας την Ευαγγέλια, την Ευαγγελία Τσορλίδα. Φυσικά ο Music 892 δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια eventara dress code Silver Hour. Αν θες λοιπόν και εσύ να είσαι εκεί, τότε στέλνεις μήνυμα στο Viber τώρα του Music 693-9-8-9-2-8-9-2 γράφοντας Νηπένθη και το ονοματεπώνυμό σου.

0: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Music 892 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο music892.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Έχεις πει στο Γιάννη. Πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν.
8: Γεια!
7: Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαμαζί μας σήμερα.
12: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε,
15: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Previously. Στα κουνάβια.
19: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
20: Λέγε μάνα.
19: Συντρόμαξε. Λοιπόν, ναι, εκεί. Και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω... κάτω από τη γη έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει. Εντάξει,
20: δεν ξέρω. Λέγε ρε Μαρία,
19: είναι λες και τους έχει αφήσει ο χρόνος γιατί ζούνε με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει. Δεν έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
21: Πέρα, σταμάτα.
18: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

επιστρέψαμε με Ray και Where is my husband να δώσω ένα πολύ πολύ γλυκό φιλί στη φίλη μου την Ευαγγελία. Ετοιμάστε για κυφισό, μόνο που ακούω αυτή τη λέξη. Τρελαίνομαι, ταράζομαι. Όμως είναι καταπράσινος, Ευαγγελία, δεν θα έχεις κανένα θέμα. Τώρα, έχω περίεργα νέα για τον καιρό, παιδιά. Λοιπόν, έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια. Από τους 34 ξαναγυρνάμε σε φθινόπωρο. Σήμερα λέει η Ελλάδα επηρεάζεται από αφρικανική σκόνη που προκαλεί συννεφιά και τοπικές λασποβροχές. Τα είδαμε αυτά, τα ξέρουμε. Η θερμοκρασία παραμένει χαμηλή με μέγιστες 22 έως 24 βαθμούς. Από το Σάββατο αναμένεται βελτίωση του καιρού, απομακρύνεται η σκόνη, αυξημένη ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28-30 βαθμούς θα πάει. Υπέροχο τώρα όλο αυτό. Την Κυριακή έως και την Τετάρτη προβλέπεται σημαντική άνοδο θερμοκρασία με τιμές έως και 32-34 βαθμούς στα ανατολικά και τα νότια. Μιλάμε για χαμό. Και μετά την Τετάρτη, εδώ είναι τώρα το καλύτερο, αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας και άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες λόγω εισόδου ψυχρότερων αέριων, μαζών. Δεν θέλω να διαβάσω κάτι άλλο, ευχαριστώ. Εντάξει, τρελή αστάθεια, ανεβάζουμε ένταση.

Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swimstone, ζεντά υπέροχο, πιο ανεβαστικό νομίζω δεν υπάρχει. Και στο σημείο που βρισκόμαστε νομίζω ότι πρέπει να δούμε τι κάνουμε και με τη γιορτή της μητέρας. Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λέμε ποτέ. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να το κάνουμε. Μπες τώρα στο Music 892 και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Την Κυριακή 10 Μαΐου το μήνυμά σου βγαίνει στον αέρα. Μαμά, σε ευχαριστώ. Και να πω και να ευχαριστώ στη χορηγάρα μας, το Γερμανό, γιατί ιδίως τις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σερβις με επιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίο, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας είναι ο νούμερο 1 προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση πάντα του καταναλωτή.

0: από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
9: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
11: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί να κεράσεις έναν εργολάβο είναι το πιο υπερεκτιμημένο γλυκό.
3: Μ' αρέσουν από όλες τις απόψεις.
2: Εσένα σ' αρέσουν οι εργολάβοι τώρα και γούσταρες με το τέτοιο. Αρνούμε να πιστέψω ότι τρώει άνθρωπος το 2026 εργολάβο εκτός κι αν είσαι άνω των 80. Είναι άνω των 80, παιδιά.
3: Ρε, ποιος είναι άνω?
2: Είναι γριά. Άνθρωπος που προτιμά εργολάβο αντί για σοκολάτα έχει ψυχολογικά προβλήματα. Το λέω 1,5 χρόνο ότι πρέπει να πάει σε ψυχολόγο.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Music 8-9, επιστρέψαμε, παιδιά, και ακούω τα ηχητικά σας και τρελαίνομαι πραγματικά. Ευαγγελία, πόσο δίκιο έχεις για τον 29χρονο. 29χρονος λέει αρνείται να δουλέψει επειδή δεν ζήτησε να γεννηθεί. Και έχει, παιδιά, και ένα point εδώ που τα λέμε. Κανένας δεν έχει ζητήσει να γεννηθεί. Γιατί να δουλεύουμε? Επίσης, η γενιά αυτή δεν θέλει ούτε να οδηγεί. Οδηγούν οι γονείς. Τους πηγαινοφέρουν σε ό,τι δραστηριότητα έχουν να κάνουν. Το βρίσκω καταπληκτικό. Τα παιδιά αυτά βρίσκονται σε μια άλλη πραγματικότητα. Αλλά ξέρετε τι είναι το περίεργο? Ότι ο καθένας μας ζει σε μια διαφορετική.

διαφορετική πραγματικότητα, ακόμα και αν βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος. Αυτό διάβασα στο βιβλίο Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όλα όσα βλέπουμε.

Radio Zico 892. Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 12 και 35 πρώτα λεπτά και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δώσω μια πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία. Εμένα τουλάχιστον νομίζω ότι αυτό θα με βοηθήσει πάρα πολύ που τα χάνω λίγο με τα λογιστικά. Σου είπε ο λογιστής σου ότι πρέπει να βάλεις ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ψάξτε το λίγο, η εφαρμογή ES One Go της Entersoft One είναι η πιο εύχριστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Αν προλάβεις και την έκπτωση, κερδίζεις μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για έναν ολόκληρο χρόνο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, συν τις κρατικές φοροαπαλλαγές για αυτούς που δεν περιμένουν τελευταία στιγμή. Μπες στο is1go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου. Πολύ ενδιαφέρον.

Επιστρέψαμε με Turn the Lights Off. Το ξέρετε ότι το λατρεύω αυτό το κομμάτι. Με βάζει σε mood έτσι Σαββατοκύριακου. Η ώρα είναι 12:45. Εγώ κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσω. Η κίνηση στους δρόμους είναι υποφερτή. Αυτό είναι καλό. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα έχει ωραίους καιρούς, ειδικά αύριο. Θα είναι καλοκαιρινό. Δηλαδή πρέπει να το απολαύσουμε γιατί έρχεται και το ψυχρό το κύμα. Τώρα που προλαβαίνουμε. Σας φιλώ πολύ πολύ γλυκά και τη Δευτέρα θα είμαι κοντά σας στις 10. Ακολουθεί Ευαγγελία Τσιορλίδα. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγκη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
12: 10 χρόνια σπόταμι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όρι. Να δω.

0: Καθρέφτης. Η αξιοπρέπεια δεν είναι λέξη, είναι στάση. Είναι αυτό που μένει όταν όλα τα άλλα φεύγουν. Όταν μπορείς να χάσεις, χωρίς να χάσεις τον εαυτό σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Τα αναφιέρωσα σε σένα. Τις όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζομαι με Παπαροσακούλα.
3: Μπράβο, βλέπεις.
2: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είμαι όντως
3: Παπαροσακούλα. Όχι, εσύ ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι σε περιμένει στο φάνη να σου πει.
2: Κύριε Μαρία, τι είμαι.
3: Όχι, εννοώ.
2: Τι εννοεί ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά είμαι, τι εννοεί ρε Μαρία.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού. Yeah.

Καλό στα μουσικόπεδα, καλό μεσημέρι σε όλους. Ξεκινάμε σας τώρα ένα music booth. Ακόμα ένα music booth, παιδιά. Τι μέρα είναι αυτή, τι Παρασκευή είναι αυτή. Θα φτιάξω όμως, μην αγχώνεστε. Από αύριο λιακάδες, 28άρια, θα είναι όλα τέλεια. Θέλω τη διάθεση στα ύψη. Και φυσικά γιατί έρχονται πάρα πολύ ωραία event του σταθμού. Πολλά πάρτι, έρχεται η street παρτάρα μας. Την Κυριακή έχουμε νηπένθη στο Νιάρχος. Όλα είναι καταπληκτικά. Θα είμαστε μέσα στις μουσικές με ωραίο καιρό, ωραίες μέρες, ωραία λεβασιλέματα και φυσικά την καλύτερη μουσική. Ευαγγελία Τσιορλίδα, στην παρέα σου μέχρι και τις 4. Πάμε να ακούσουμε καινούριο κομμάτι από τους δικούς μας αγαπημένους, τους Playmen και τον Νταμιάνο. Your girl could never move like this.

0: 5'9 brown eyes.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ πέρα, παιδιά? Παρασκευή, 8 ο μήνας, 8 Μαΐου. Περιμένουμε όλη την άνοιξη, το ξέρουμε, που θα πάει αύριο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Να ξέρετε, θα είναι άκρος καλοκαιρινό και θα είναι ό,τι καλύτερο και για τα event της πόλης. Χρόνια πολλά θα πούμε στον Αρσένιο, την Αρσενία, το Θεολόγο, το Μίλιο, την Μιλιό, τη Μιλιά και τον Μίλι. Είναι με Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Είναι Παγκόσμια ημέρα Θαλασσεμίας. Και από εκεί και πέρα, ο καιρός όπως σας τα είπα, σήμερα θα περάσουμε έτσι λίγο, μπορεί και να ρίξει και λίγο βροχούλα, να ξέρετε, γύρω στις 3 με 6 κάπου εκεί σε κάποιες περιοχές της Αττικής, αλλά όχι κάτι φοβερό, μη φανταστείτε. Είναι αυτό που λέμε ότι τα τελευταία χρόνια γινόμαστε λίγο τροπικοί. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, τμηματικά λιγάκι, όχι κάτι φοβερό. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με τα δικά μας τα αγαπημένα. Αυτό είναι το παπαουτάι. Έρχεται break και επιστρέφω. Έχουμε μόνο μασάζ δώρο για τις μαμάδες μας. Έχουμε εισιτήρια και διαγωνισμούς για όλα τα μεγάλα event και τις παρτάρες που έρχονται. Για την ώρα μουσική, την ωραία μουσική του Music 892.

0: κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Music 892.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με

0: Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε, σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Τουνάρα λοιπόν ανακοίνωσε στους 1,2 εκατομμύρια ακολούθους της ότι ο σύντροφός της κανόνισε κρυφά διακοπές σε μέρος που δεν τις αποκάλυψε ποτέ και κάπως έτσι η Τούνη βρέθηκε στη Σαουδική Αραβία.
12: Δηλαδή η Τούνη τώρα χάρηκε που την πήγε ο άλλος στη Σαουδική Αραβία έκπληξη και μετά το μεγαλύτερο που έχουν κάνει. Ήρθε όλος και πήραμε πάει μέχρι το καβούρι να πάμε για μπάνιο.
11: Εντάξει, δεν το λες. Τι καβούρι, τη Σαουδική Αραβία, δεν είναι?
12: Ναι, ναι, ωραία που ήταν και τα απόβλητα από δίπλα λίγο παραπέρα.
11: Απορώ γιατί τον χώρισες. Ήταν και λεπούρι.
13: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
14: τρού. Στο Music 892.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Αυτό ήταν το I Adore You, ένα κομμάτι που σίγουρα δεν βαριέσαι ποτέ να ακούς. Μας το ζητάτε και πάρα πολύ. Πολλοί μας λένε βέβαια τώρα αυτό είναι παλιό, ένα πιο καινούριο. Αλλά παιδιά, υπάρχει κόσμος που γουστάρει πάρα πολύ το συγκεκριμένο κομμάτι. Σας έχω τρία υπέροχα που ακολουθούν, μην φύγει κανείς. Και σας έχω και πάρα πολύ ωραία νέα από την Nova που κερδίζετε παντού. Απολαμβάνετε exclusive Nova deal σε Coffee La Pizza Fan, Simply Burgers, Walt Signature Travel και σε άλλα κορυφαία έτσι brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπαίνετε στην εφαρμογή παντού, διαλέγετε το deal που σας ταιριάζει. Μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr και είναι μια καλή εβδομάδα και μεγάλη νίκη για την Angelina Jolie, όπου κέρδισε μια σημαντική δικαστική νίκη στη διαμάχη με τον Brad Pitt για το εινοπείο τους. Δεν έχει τελειώσει κάτι ακόμα, αλλά είναι μια πρώτη μικρή νίκη για την Angelina Jolie. Έρχονται No Bad Vibes από Jazzy, Jamaican Bam Bam από Hugel και το Hey Hey το πολύ αγαπημένο. Αφιερωμένο με πολύ πολύ αγάπη στην Ελένη που μου το ζήτησε. Είναι κομματάρα.

0: Music 892 παρουσιάζει Νιπένθη Πανόραμα Episode Κυριακή 10 Μαΐου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ στα πανοραμικά σκαλιά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα open air sunset event με τους Economist, Fiona Craft, BRB, Pablo Nuevo και Evangelia. Νιπένθη Πανόραμα Episode. Μια ακόμα μοναδική εμπειρία πάρτι με την υπογραφή του Music 892. Dress code Silver Hour. Συντονίσου στον Music 892 για προσκλήσεις. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
1: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Music 892.
5: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
7: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
11: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
13: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
12: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
14: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
15: Μήπως λεφτά?
14: Τα λες και λεφτά.
16: Coupons, coupons.
15: Από πού ακούστηκε αυτό?
14: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
17: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
18: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
19: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε.
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όρι.
15: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα, μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Total 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
20: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
21: If you're all in, we're all in.
20: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
22: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
23: Previously, στα κουνάδια.
24: Έκανα μπότοξ, κακό είναι.
25: Όχι, εσύ Δημήτρη.
24: Κάναμε λοιπόν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα για να μην ζαρώσω ρε παιδί μου περισσότερο και μελλοντικά.
26: Να πούμε παρότι ο Μίτσος είναι νέος, είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπο. Αυτό που λέμε ρε παιδί μου.
24: Πολύ εκφραστικότητα. Είμαι πολύ εκφραστικό.
26: Πολύ εκφραστικότητα ή αλλιώς, πώς να το λέμε. Χιδόφατσα που λέμε. Ήταν σαν. Παπαροσακούλα.
24: Φάνη, τι λες. Μαρία ήμουν παπαροσακούλα. Μαρία τι λέει. Λεωνίδα, γελάς.
26: Να σου πω. Στέλνει ο Μιχάλης, λέει, Μπομπ, μην τους ακούς. Γράψου τα μούτρα σου.
27: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Αγαπημένος Bad Bunny στον αέρα του Music 892 και πάμε στον Will Smith που είχε τις περιπέτειές του, αλλά όλα τελείωσαν. Απορρίφθηκε από το δικαστήριο του Los Angeles η μήνυση κατά του Will Smith για σεξουαλική παρενόχληση. Ο 32χρονος βιολινίστας Brian Joseph, ο οποίος είχε κατηγορήσει τον ηθοποιό για παράνομη απόλυση από την περιοδία του 2025, δεν κατάφερε, σύμφωνα έτσι με την Daily Mail, να αποδείξει συμπεριφορά επαρκώς σοβαρή ή διάχυτη στην προσφυγή του κατά του αγαπημένου μας ηθοποιού Will Smith. Οπότε όλα καλά για τον Will Smith. Και εγώ λέω να πάμε σε δώρο για τις μαμάδες μας, γιατί την Κυριακή έχουμε τη γιορτή της μητέρας και το Mon Massage & Spa μαζί με τον Music 892 σας εχαρίζουν μια δωρεπιταγή 100 ευρώ. Και σήμερα, παιδιά, τελευταία δωρεπιταγή για τις μαμάδες, για να τις στείλουμε στο Mon Massage & Spa για χαλαρωτικά, θεραπευτικά, λεμφικά, αθλητικά, ωραία μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση σε έναν προσευμένο και φιλόξενο χώρο. Ένα από όλα αυτά τα ωραία θα κερδίσει με τη δωρεπιταγή και θα τη στείλουμε να περάσουν καταπληκτικά, να χαλαρώσουν, γιατί τους αξίζει, γιατί μας φροντίζει όλους. Η μαμά πάντα μας φρόντιζε. Τώρα είναι η στιγμή να την φροντίσουμε και εμείς με τη σειρά μας. 6939-892-892, γράφουμε τη λέξη Mon Massage και ονοματεπώνυμο και συνεχίζουμε μόνο ανεβαστικά.

Αυτό είναι το One I Need, τα Bolivia Dean στον αέρα του Music 892. Και εγώ επιστρέφω να σας πάω, παιδιά, και στις αγαπημένες εκδηλώσεις και τα event, γιατί είμαστε μέσα σε όλα σαν σταθμός. Πρέπει να προλάβω να σας τα πω όλα μέχρι να κλείσει η εκπομπή μου. Πάμε λοιπόν για αυτή την Κυριακή, 10 Μαΐου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οι αγαπημένοι μου νηπένθοι έρχονται με το επόμενο επεισόδιο. Πανόραμα episode λοιπόν στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Θα είναι, παιδιά, πάρα πολύ ωραία εκδήλωση συγκεκριμένη, να ξέρετε, από νωρίς. Ένα open air sunset event με Economist, Fiona Craft, BRB, Pablo Nuevo και Evangelia. Ο music θα είναι εκεί. Το dress code είναι Silver Hour, παρακαλώ πολύ. Και εσείς διεκδικείτε οπωσδήποτε τώρα αυτή την πολυπόθητη πρόσκληση, γιατί γίνεται ένας χαμός στα μηνύματα εδώ. 6-9-39-8-9-2-8-9-2 γράφετε νηπένθη, όνομα, τεπώνυμο, και ετοιμαστείτε για super παρτάρα με υπέροχη θέα σε ένα καταπληκτικό venue που για πρώτη φορά γίνεται τέτοιο πάρτι. Πάμε στον δικό μας, τον Chris IDH, My Desires.

0: σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Music 892.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
8: Έμεινε ένας.
9: Ναι, εγώ είμαι!
8: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
15: Δεν έχω γνωρίσει καρκίνο που να μην είναι, παιδιά, γκρίνια, κλάψα, μιζέρια. Η ζωή μόνο τους καρκίνους τους βαράει χάλια. Όλοι οι άλλοι τρέχουμε γυμνοί στα λιβάδια. Όποιον καρκίνο έχω στη ζωή μου και τώρα τον έχω και στην επαγγελματική μου ζωή, είναι αυτό το πράγμα.
16: Να σε παρατήσουμε, να μείνεις μόνος σου, να μείνεις τίποτα και πέρα με τίποτα σκορπιά.

0: Σκορπιού που θα θέλει λίγο να μοιραστεί μαζί του συνέστημα.
1: Με το Σκορπιό θα κάνω και ωραίο σεξάκι, δεν έχω πρόβλημα.
2: Με το καρκίνο 1,5 χρόνο τι έχω.
0: Δεν
2: έχω
0: κάτι άλλο. Θα κάνουμε σεξ, συγγνώμη, δεν ήξερα. Δεν μου το έχει προτείνει νωρίτερα, ρε Ευθύμη μου, να ξέρω κι εγώ πώ θα γίνει.
1: Τίτλο. Γνωστή ραδιοφωνική παραγωγό ζητάει σεξ από τον παρτενέρ τη.
0: Εγώ ζήτησα.
1: Ούρλιαζε η Μάγκη Χαραλαμπίδου. Φωνάξτε και εμένα.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Music 892 πίσω στο δικό σας αέρα, στο δικό μας αέρα. Τι ωραίο παρεάκι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έρχονται μέχρι στιγμής. Θα πάω στην αγαπημένη Σακύρα που, εντάξει, μια επιτυχία μετά την άλλη. Είναι hot όνομα αυτή τη στιγμή, ανεβαίνει και μετά από αυτά τα 2 εκατομμύρια κόσμου που μάζεψε στη Βραζιλία. Τώρα λοιπόν μας αποκαλύπτει και τον ύμνο του φετινού Μουντιάλ. Υπάρχει το βίντεο από το Μορακάνα, από ό,τι βλέπω εδώ, για το Die Die. Με αφήσει τον Ντάρι Ντάρι, έτσι όπως το βλέπω. Θα τα ακούσω, δεν το έχω ακούσει, αλήθεια είναι, αλλά αν θέλετε μπορείτε να το ακούσετε. Κυκλοφορεί παντού. Φαντάζομαι ότι οι ποδοσφαιρόφιλοι ήδη ξέρετε. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι ετοιμάζουμε και street παρτάρα. Φυσικά μαζί με το Δήμο Αθηναίων, το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων λοιπόν. Γιατί κάθε Μάιο η πόλη γιορτάζει και πέρσι πάρα πολύ πετυχημένα και φέτος είσοδος ελεύθερη. Εμείς θα είμαστε μαζί τους Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. Τι θα ακούσετε εκεί, μουσική. Κάρες, Superstar DJs Playman και Νταμιάνο, μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna, Special Guest The Bausa. Ω ναι, που τους ακούμε και εδώ. Έρχονται οι αγαπημένοι μας και θα τους δείτε ζωντανά. Warm Up Session από τη δικιά μας την Αστερόπη Χαϊνά και φυσικά θα έχει και το τέρι της πριν, νωρίτερα η Αστερόπη, 5 με 6 με τον Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά σε live radio show. Όλη η παραγωγή όμως, να ξέρετε, θα είμαστε εκεί. Όλοι θα δώσουμε το παρόν και θα γιορτάσουμε παρέα. Και φυσικά να τιμήσουμε και τους ανθρώπους που βοηθάνε πάρα πολύ στο να κάνουμε αυτό το μεγάλο πάρτι για όλους εσάς. Μεγάλος χορηγός του πάρτι, το Regency Casino Montparnasse, και η αληθινή διασκέδαση παίζει σε άλλο level. Μην ξεχνάτε ότι το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse θα σας εντυπωσιάσει με τη μαγευτική θέα με το υψόμετρο 1055 μέτρων, τις υπηρεσίες και το μοναδικό μενού. Μεγάλο χορηγό και η Ομόντα μαζί μας που βάζει χρώμα και music βάζει τη μουσική. Στην πλατεία Κλαθμόνος λοιπόν να ζωγραφίσουμε μαζί ένα πραγματικό αμάξι και να μπούμε στην κλήρωση για ένα Ομόντα 5SHAASH με γεμάτο depósito για μια απόδραση μαζί σας. Όλα αυτά θα γίνουν, παιδιά, εκεί. Έχουμε πολύ πράγμα να κάνουμε.

Επιστρέφω στην παρέα σας. Σας πάω λοιπόν σε κάτι άλλο μεγάλο που έρχεται. Παιδιά, εντάξει, όλα τα πάρτι είναι εδώ. Τους θυμάστε τους αγαπημένους Adriatic που τους απολαύσαμε έτσι μέσα από το X, το project τους. Επιστρέφουν στη χώρα μας. Σάββατο 23 Μαΐου, παιδιά, Θέατρο Πέτρας. Κάτι πολύ πολύ δυνατό έρχεται εκείνο το Σάββατο. Η 4303 και η Charlie παρουσιάζουν το X στον Adriatic το Σάββατο 23 Μαΐου μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, εκείνο το υπερθέαμα που ζήσαμε στα Λατομεία. Το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα στο Θέατρο Πέτρας. Αν λοιπόν θέλετε να είστε εκεί και να κερδίσετε διπλό εισιτήριο, εδώ είμαστε. 6939-892-892, γράφουμε τη λέξη Adriatic, όνομα τεπώνυμο. Γιατί τους περιμένουμε. Αποστολή X by Adriatic, η επιστροφή. See you there. Μόνο χαρά έχουμε γι' αυτό. Και με την Nova στην παρέα έχουμε και το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Ταχύτητες 300 Mbps που διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι φυσικά τεχνικά εφικτό.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
2: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα. Όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paos & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα. Πολλοί μιλούν. Πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
11: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή. Θεσσαλονίκη έως τις 22 Οκτωβρίου ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
17: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Previously. Στα κουνάβια.
19: Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
20: Ωραία. Βάλε το Κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη.
21: Όσο η καρδιά καλά, καλά.
20: Ούτε λέω καθαρό. Ούτε σαν κολοτρίβουμε σε Λεωνίδες.
19: Βλέπεις αυτά τα χέρια
20: και που γεμάτα ρόζους.
19: Τους βλέπω τους ρόζους.
22: Πού τους βρήκε το εδώ.
20: Έχουμε βγάλει ραγάδες στο σβέρκο να πούμε.
19: Στο σβέρκο ραγάδες. Από τι ρεσί σου κλικάδες στο σβέρκο ραγάδες.
20: Στέλνει η Βάνα, η οποία φαίνεται μια καθώς πρέπει δεσποινίδα. Από τις φάπες λέει.
23: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

Και εγώ επέστρεψα για να σας πάω στην αγαπημένη κόρη της οικογένειας Μπέκαμ, τη Harper, η οποία αποφάσισε, παιδιά, στα 14 της χρόνια ότι θέλει να λανσάρει τη δική της σειρά καλλιτικών, παρακαλώ πολύ. Θέλει το κορίτσι να γίνει επιχειρηματίας, αλλά βρίσκει κάποια εμπόδια, όπως καταλαβαίνετε, αυτά διαβάζουμε τώρα. Προσπαθούν να κατοχυρώσουν, τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνετε, το όνομα του brand, ξεκινάνε οι διαδικασίες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η προσπάθεια βρήκε εμπόδια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς το Αμερικανικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και κτλ. Εξέδωσε αρχική άρνηση έγκρισης του ονόματος λόγω πιθανής σύγχυσης με ήδη, λέει, υπάρχοντα προϊόντα. Νομίζω αυτό είναι Haiku Hiku by Harper. Κάτι γίνεται τώρα εκεί και, όπως καταλαβαίνετε, έχει στενοχωρηθεί το κορίτσι. Φαντάζομαι όμως ότι η οικογένεια Μπέκαμ κάτι θα κάνει για να τη βοηθήσει. Όταν έχει την οικογένεια Μπέκαμ πίσω, όλα γίνονται με έναν τρόπο. Υπάρχουν λοιπόν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λέμε ποτέ. Πάμε στα ωραία, τα σημαντικά. Έρθει η στιγμή λοιπόν να το κάνετε, παιδιά. Μπείτε τώρα στο music.892 και πείτε το δικό σας ευχαριστώ στη μαμά σας. Την Κυριακή 10 Μαΐου το μήνυμα βγαίνει αέρα. Μαμάς ευχαριστώ ή ό,τι θέλετε εσείς, τέλος πάντων.

Λοιπόν, αυτό το κομμάτι, το Let Me Be, το αφιερώνω στην αγαπημένη μου φίλη Βαλεντίνα που μας ακούει, The Second Voice, και ξέρω πόσο πολύ της αρέσει και το αγαπάει. Και επιστρέφω στο παρεάκι για να πάμε λοιπόν σε κομμάτι ζωδίων. Το πιο συχνά λέει ζώδια που συναντάς στους διάσημους ηθοποιούς. Ποιοι λοιπόν αντιπροσωπεύουν και ποιο, ας πούμε, ζώδιο. Συχνά, εγώ το περίμενα στην κορυφή της κατάταξης την Δίδυμη, γιατί είναι πολύ επικοινωνιακοί, πολύ εξωστρεφείς. Έχουν αυτό το ταλέντο, ρε παιδί μου, και όντως είναι οι Δίδυμοι. Και όταν λέμε Δίδυμοι, ας πούμε, Johnny Depp, Nicole Kidman, Clint Eastwood κτλ. Το δεύτερο ζώδιο λέει που συναντάμε συχνά στους ηθοποιούς είναι τα λιοντάρια. Jennifer Lawrence, εντάξει, πάρα πολύ ωραία ηθοποιός, Robert De Niro, ηθοποιάρα, Sandra Bullock. Και το τρίτο, παιδιά, είμαστε εμείς οι συναισθηματικοί καρκίνοι, ναι. Λοιπόν, αυτοί λέει που ξεχωρίζουν για τη συναισθηματική τους ένταση και ικανότητα αφήγησης ιστοριών με βάθος, όπου Meryl Streep, Tom Hanks, Margot Robbie. Δεν ξέρω ότι Margot Robbie είναι καρκίνος, μωρέ, μπράβο. Και αποτελούν πολύ χαρακτηριστικές έτσι περιπτώσεις που συνδέονται με αυτό το ζώδιο. Σας πάω στη Μύκονο. Νύχτες στη Μύκονο μέχρι Πανσέλινο μαζί, κάπως έτσι. Summer on Mykonos 2026. Ετοιμαστείτε να χορέψετε σε ρυθμούς house και afro house music. Μπροστά σας να απλώνετε το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου. Ο Music Octenia 2 φέτος το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αποβιβάζεται στο νησί των Ανέμων για να ετοιμάσει ένα ξεχωριστό Summer on Music Experience σε ένα από τα ωραιότερα spots της Μυκόνου, παιδιά, στη Σπηλιά. Εντάξει, ό,τι καλύτερο. Σπηλιά ρέστοραν, μαγικό μέρος, επικό μέρος μέσα στη σπηλιά. Μουσικές, φαγητό, ξεφάντωμα, διασκέδαση και μουσικές από τις δικές μας. Μάγκη Χαραλαμπίδου, Ξένια Γκάλι. Μετά τις 4 θα βρεθούν στα ντεξ και θα γίνει χαμός.

The rhythm and the beat, yes.

0: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Music 892 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο music892.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Τι.
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανή Ακτή και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως

0: και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
1: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
2: If you're all in, we're all in.
1: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ντελούλου. Ντελούλου. Ντελούλου.
9: Πόσο καιρό ακούς Ντελούλου?
10: Σχεδόν ένα χρόνο. Α, όχι παραπάνω.
9: Εσένα πώς σε λένε?
10: Ο Ανδρέας είμαι. Αστερόπι, καλησπέρα και στον Νίκο.
11: Σε ποιον Νίκο?
9: Ποιον Νίκο, ρε, το Θωμά. Δεν με έμαθες.
10: Α, ναι, το Θωμά είναι. Θωμά.
9: Α, από Α ξεκινάει. Θωμάς άπιστος. Και πες μας λίγα πράγματα για σένα.
11: Πόσο χρόνο?
10: Γυμνάζομαι πολύ.
9: Γυμνάζεσαι πολύ, είπε.
10: Ναι.
9: Ακούγεται αυτό, να ξέρεις. Σ' αρέσουμε, ρε παιδί μου, ας πούμε.
10: Ωραίοι, είστε ωραίοι.
9: Περνάμε.
10: Πολύ,
9: να μην
10: πολύ.
9: Μας κόψουνε. Κάτι πήρανε τα αυτιά μας, γι' αυτό σου το λέμε. Φέρουν έναν βλάκα εκεί πέρα από τη Θεσσαλονίκη, Ευθύμη τον λένε.
10: Αφού εσύ είσαι Ευθύμη.
9: Και ο Θωμάς ποιος είναι, ρε?
10: Μας κάτωσα πριν και λέω.
9: Είδες που σου είπα ότι φαίνεται ότι γυμνάζεσαι τόσο πολύ?
11: Έλα, ρε, μην το πειράζει το παιδί τώρα. Έκανε ένα λάθος.
9: Μα δεν με κατάλαβε.
12: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
1: Στο Music 892.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.
11: Λοιπόν, παιδες, εδώ στο Music 892 σας έχουμε εξασφαλίσει και τρομερό διαγωνισμό για ταξιδάρα. Είστε έτοιμοι? Ταξίδι στο πανόραμα Βαλτικής σας στέλνουμε σε συνεργασία με το Ζορπίδης Travel για 8 ημέρες. Θέλω και εγώ 8 ημέρες, wow! Στο πανόραμα Βαλτικής, ένα ταξίδι για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα δείτε τη Ρίγα με τη ζωντανή παλιά πόλη, το Βίλνιους και το Τράκαϊ, με το εντυπωσιακό κάστρο στη Λίμνη. Θα ζήσετε το καλοκαιρινό vibe στη Γιουρμάλα και το Ταλίν με τη μεσαιωνική του ατμόσφαιρα. Και θέα στη Βαλτική. Για να ζήσετε λοιπόν αυτή την ταξιδάρα, οκταήμερη ταξιδάρα, μπαίνετε τώρα στο Instagram του Music. Ακολουθείτε τα βήματα και μπαίνετε στην κλήρωση. Μην μου χάσετε το ταξίδι αυτό.

Hold Me Again από Avion στον αέρα του Music 892 και περνάω στην αγαπημένη μου Nova και το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Ταχύτητες τώρα έως 300 Mbps που διατίθεται μέσω του δικτύου της κινητής Nova, όπου φυσικά είναι τεχνικά εφικτό. Και να σας πω, παιδιά, μην μου ξεχνάτε, ξέρετε τι θέλω, να ψηφίζουμε για το Primer Music Festival, να το ανεβάσουμε στην κατάταξη. Το Primer Music Festival, το νούμερο ένα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της χώρας μας, είναι ξανά υποψήφιο για τη λίστα DJ Mag 100, Top 100, συγγνώμη, Festivals. Πέρσι κατέκτησε την 42η, νομίζω είναι χρέος μας να το σηκώσουμε πιο ψηλά. Ακόμα πιο ψηλά. Παιδιά, να μπει στη δεκάδα θέλω. Μπορούμε να βάλουμε όλα τα δυνατά μας. voteforprimer.com. Μπείτε και ψηφίστε το φεστιβάλ μας, γιατί είναι ελληνικό φεστιβάλ και με αυτόν τον τρόπο φυσικά θα κερδίσετε και διπλές VIP προσκλήσεις για το Ζάμνα X Primer Music Festival 2026, που θα γίνει χαμός.

σιγά ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας της Παρασκευής, παιδιά. Πάει και αυτή η εβδομάδα. Και αρχίζει και βγαίνει ήλιος εδώ στο Αγίου Αναργύριου. Δεν ξέρω για τις δικές σας περιοχές. Θα πάω να κλείσω με την Κάρα Ντελεβίν, που έκανε μια πολύ τολμηρή δήλωση, θα έλεγα, και έχει γίνει λίγος χαμός, αλλά... Την αδυναμία της δήλωσης στις straight γυναίκες, αυτό το ξέρουμε, αλλά και τα μυστικά της σεξουαλικότητάς της, τα οποία αποκάλυψε στην Ροζαλία. Το θέμα είναι, παιδιά, τι δήλωσε. Θα μου πεις τώρα ποια είναι η Κάρα Ντελεβίν, σίγουρα την ξέρετε. Πολύ διάσημο, πολύ γνωστό μοντέλο. Είναι ένα πολύ ωραίο μοντέλο που έχει προκαλέσει γενικότερα αρκετά με τη ζωή της και με τα καμώματά της κάποιες φορές. Τώρα είναι πολύ καλύτερα, εννοείται. Που είχε τα πολύ έντονα φρύδια, αυτή η κοπέλα. Είπε ότι δεν νομίζω πως οι άντρες ξέρουν να ικανοποιούν τις γυναίκες, οπότε το κάνω εγώ. Αυτό δήλωσε η Κάρα Ντελεβίν, παιδιά. Και εγώ μετά από αυτή τη δήλωση πάω στη street παρτάρα που έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με Music 892 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων που δημιούργησε ακόμα μία χρονιά το πιο απρόσμενο πάρτι στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου γιορτάζουμε, παρτάρουμε όλοι μαζί στην πλατεία Κλαθμόνος από τις 6 στις 11 το βράδυ. Super lineup με superstar DJs Playman και Νταμιάνο, μαζί τους και ο international DJ Adrian Saguna. Special guests θα έχουμε τους The Bausa. Warm-up session με την Αστερόπη Χάινα. Θα έχουμε και live radio show 5 με 6 με Ευθύμη και Αστεροπάρα. Να είστε εκεί, η είσοδος είναι ελεύθερη. Το Μάιο Αθήνα γιορτάζει. Εμείς θα είμαστε όλοι εκεί και η παραγωγή. Μεγάλος χορηγός και η Ομόντα που βάζει και το, έτσι, το χρώμα και ο Music βάζει τη μουσική. Ελάτε λοιπόν στην πλατεία Κλαθμόνος να ζωγραφίσουμε μαζί ένα πραγματικό αμάξι και να μπείτε στην κλήρωση για ένα Ομόντα 5SHSH με γεμάτο depósito για μία απόδρασή σας. Φυσικά μεγάλος χορηγός του πάρτι είναι το Regency Casino Montparnasse και η αληθινή διασκέδαση παίζει σε άλλο level. Και μην ξεχνάτε ότι το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse θα σας εντυπωσιάσει με τη μαγευτική θέα από το υψόμετρο των 1055 μέτρων, τις υπηρεσίες και το μοναδικό μενού. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα! Πρόλαβα τα πάω όλα και σας αφήνω στα υπέροχα χέρια της Μάγης Χαραλαμπίδου. Καλώς σου, Κουγκάις! Τα λέμε τη Δευτέρα!

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Δίος από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Music 892.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάμια

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί. Coach.
3: Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenormand λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριδοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
13: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
12: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Music,
15: this is Maggie's Touch.
16: Μεσημερόπογευμα Παρασκευής εδώ στον Music 892. Hello Maggie Stouchers, hello Music People. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάτε, πώς τα πάτε και έξω αντέχετε? Εντάξει, κίνηση πολύ καλά, πολύ καλά μετράει. Αλλά εμείς εδώ πρέπει να λέμε γιούπι που έχει κίνηση, γιατί θα είσαστε περισσότερη ώρα μέσα στο αυτοκίνητό σας και θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε ακόμα περισσότερο Maggie Stats και ακόμα περισσότερες μουσικάρες. Τι είπα τώρα, ναι, εντάξει. Υπάρχει πάντα ένας πάρα πολύ όμορφος τρόπος να βλέπεις τα πράγματα όταν δυσκολεύουν τόσο μα τόσο πολύ στην καθημερινότητά μας. Τι λέτε, οπότε λοιπόν το Maggie Stats πάμε να το αφήσουμε να λειτουργήσει έτσι μουσικοψυχοθεραπευτικά όπως κάνει πάντα. Μέχρι τις 6, δυνάμωσε και φύγαμε.

Έντονες κριτικές έχουν προκαλέσει οι διάλογοι των ηρώων στο τρέιλερ, καθώς πολλοί θεωρούν ότι το ύφος τους δεν συνάδει με το ομηρικό επός. Γιατί μιλάω? Για την Οδύσσια, βέβαια, με φόντο την κυκλοφορία του νέου τρέιλερ της ταινίας Οδύσσια του Christopher Nolan. Δεν έχουν μείνει, όπως καταλαβαίνετε, ασχολίαστες οι προφορές των ηθοποιών, ούτε και το σύγχρονο ύφος των διαλόγων, που κατά πολλούς δεν συνάδει με το ομηρικό έπος. Αλλά και πάλι, πώς θα έπρεπε να μιλούν, πώς θα έπρεπε να είναι οι διάλογοι, σκέφτομαι εγώ τώρα. Το επερχόμενο φιλμ αποτελεί μεταφορά της ομηρικής Οδύσσιας με πάρα πολύ καλούς πρωταγωνιστές, με τον Matt Damon στο ρόλο του Οδυσσέα, που νομίζω πως είναι πολύ καλός, την Anne Hathaway ως Πινελόπη, δυνατό το cast, τον Tom Holland ως Τηλέμαχο, ενώ στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης ηθοποιοί Robert Pattinson, Zendaya και Charlize Theron. Εντάξει, μιλάμε ότι είναι επικό το casting. Στο τρέιλερ παρακολουθούμε τον Οδυσσέα να εκετεύει την Καλυψό, την Σαρλίζ Θερόν, να τον βοηθήσει να επιστρέψει στην οικογένειά του μετά τον δεκαετή τροϊκό πόλεμο. Στο μεταξύ, στην Ιθάκη Πινελόπη έρχεται αντιμέτωπη με τους μνηστήρες που τη διεκδικούν ο σύζυγο, μεταξύ των οποίων ο Αντίνος, Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος απαιτεί να επιλεγεί με την Πινελόπη να του απαντά πως ο βασιλιάς της Ιθάκης θα επιστρέψει κουτουλού κουτουλού. Ξέρετε την ιστορία, είναι πάρα πολύ ωραία, είναι μαγική ιστορία, αγαπάμε πάρα πολύ την Οδύσσια. Νομίζω πως ό,τι και να λένε, εγώ θέλω πάρα πολύ να τη δω. Είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω τι ακριβώς έχει φτιάξει. Μιλώντας μάλιστα πρόσφατα στην εκπομπή The Late Show με τον Stephen Colbert, ο Nolan ανέφερε ότι είχε έρθει για πρώτη φορά σε επαφή με την Οδύσσια όταν ήταν παιδί σε μια σχολική παράσταση, λέγοντας πως πρόκειται για μια ιστορία που όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε και θα συμφωνήσω μαζί του, αλλά ο ίδιος επιθυμεί να την προσεγγίσει με μια έτσι πιο φρέσκια ματιά. Πάντως, ό,τι και να λένε, εγώ ανυπομονώ να δω την Οδύσσια του Nolan.

Την Κυριακή 10 Μαΐου, οι Νηπένθοι επιστρέφουν με ένα ανατρεπτικό music event στα πανοραμικά σκαλιά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Τι λέτε! Μήπως πρέπει να είστε εκεί! Μιλάμε για ένα open air sunset event με τους Economist, Fiona Craft, BRB, Pablo Nuevo και τη δική μας Ευαγγελία Τσιολίδα, Ευαγγέλια. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, το Music 892 δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια ιβεντάρα. Έμα, το dress code μου αρέσει ακόμα πιο πολύ. Silver hour, γιατί ξέρετε, είναι αυτή η ώρα του sunset. Τι θα φορέσουμε αλήθεια? Καλά, μην μασάτε. Και κάτι casual είναι ό,τι πρέπει για Κυριακή, μεσημεράκι. Πέντε η ώρα είναι αυτή. Μια χαρά, ντυθείτε ανάλαφρα. Θα έχει και ωραίο καιρό. Τέλεια θα είναι. Παρ' όλα αυτά όμως αναφέρω για ακόμη μια φορά το dress code, μπας και εμπνευστείτε. Silver Hour. Αν θες να είσαι και εσύ εκεί, τότε στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Music στο 693-892-892. Γράψε τη λέξη Νηπένθη και το ονοματεπώνυμό σου. Κάνω τώρα. Στείλε τώρα μήνυμα τάρα στο 693-892-892. Γράψε Νηπένθη και ονοματεπώνυμο. Και σε περιμένει πολύ ωραίο event.

0: Είμαι η Μάγκη Χαραλαμπίδου. Είσαστε στον Music 892 και βέβαια είναι το δικό μας Μάγκη Stats. Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε για διαφημίσεις και ελπίδα, παίζω κομματάρα μόλις επιστρέψω για σένα.
1: Music Street Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έμεινε ένας.
6: Ναι, εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
3: 10 χρόνια σπόταγου. Έχουμε γενέθλια! Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
6: Ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 89.2.

0: Ο συναυλιακός χάρτης αρχίζει να διαγράφεται σιγά σιγά και ο Μάιος μπαίνει στο παιχνίδι με λίγες αλλά στοχευμένες συναυλίες που μας ανοίγουν κυριολεκτικά την όρεξη. Παιδιά, δεν είναι σαν να κλείσαμε για λίγο τα μάτια μετά από τις περσινές συναυλίες και μόλις τα ανοίξαμε βρεθήκαμε κυριολεκτικά στο κατόφλι των καλοκαιρινών live του 2026. Καλέ, πότε μιλούσαμε για τους Μετάλλικα και πότε έφτασε η ημερομηνία? Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω πόσο γρήγορα κύλησε η χρονιά φέτος, κυριολεκτικά πιο γρήγορα από ποτέ. Ξεκινάμε λοιπόν τη συναυλιακή λέλαπα και φέτος από το Μάιο με τις πρώτες σημαντικές ξένες συναυλίες να μπαίνουν από νωρίς στο ημερολόγιο μας. Η πόλη, ρε παιδί μου, νιώθω ότι βγαίνει ξανά σιγά σιγά προς τα έξω και οι χώροι γεμίζουν από μικρά live μέχρι μεγαλύτερες τάσεις και μεγαλύτερα live και με περισσότερο κόσμο, πολύ κόσμο κτλ. Τα πρώτα μεγάλα ονόματα ανοίγουν τη σεζόν και φυσικά ανάμεσά τους, ταράν ταράν, το Σάββατο, αύριο δηλαδή, η Μετάλλικα, κυρίες και κύριοι, και αργότερα Iron Maiden, Patti Smith, wow, καρα wow. Θα είμαστε εκεί μέσα στο κοινό για να φουγκραστούμε και φέτος τον παλμό του συναυλιακού θεϊκού καλοκαιριού.
1: This is Maggie's Touch.

Tibet.

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: This is Maggie's Touch.

0: Το Σάββατο ταράν ταράν λοιπόν η Μετάλλικα στην Αθήνα, επιτέλους εδώ μαζί μας ξανά. Φυσικά θα πω ότι ανεβαίνουν μαζί τους και η Gojira. Πολύ σωστά τοποθετήθηκε φίλος και μας το είπε χτες. Και μάλιστα τους κάναμε και ένα μήνυμα αφιέρωμα στο Maggie Stats. Πάρα πολύ δυνατή έτσι rock μπάντα, η Gojira και η Knock It Loose. Διαμορφώνοντας θα έλεγα μια βραδιά με διαρκή ένταση. Καλά, θα είναι μαγικά.
1: Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so far?

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8-9.
2: Δύο. Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: σε αυτή η ώρα.
1: Θεέ μου, τόσο γρήγορα μαζί σας. Αμέσως τώρα πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο Music 892 με τι άλλο. Με μουσικάρες. Γιατί κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή και βαράμε σαν τρελή. Πάμε!
2: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 5.
3: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
4: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Music 892
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα... Καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
13: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
13: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
13: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη Στίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
17: Το Primary Music Festival, το νούμερο ένα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, είναι ξανά υποψήφιο για τη λίστα DJ Mag Top 100 Festivals. Πέρσι θέλω να σας πω ότι κατέκτησε χάρη σε εσάς τη θέση 42 και μάλιστα ως highest new entry. Φέτος λέω να το ανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά. Τι λέτε, να το ανεβάσουμε? Πάμε να το ανεβάσουμε λοιπόν. Παρέα εδώ με τον Music 892 και το Maggie Stats. Θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Ζάμνα X Primer 2026 από τον Music 892. Μπες τώρα στο voteforprimer.com. Πάμε άλλη μία. Vote for Primer, όλο μία λέξη. Voteforprimer.com. Ακολούθησε τα βήματα και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival και βοήθησε να δυναμώσει η παρουσία της Ελλάδας στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή. Γιατί το έχουμε ξαναπεί, παιδιά, ότι όταν πραγματικά το Primer γίνει πάρα πολύ δυνατό στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία, στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή, τότε θα του είναι ακόμα πιο εύκολο να φέρνει ακόμα μεγαλύτερα ονόματα, γιατί, και ακόμα περισσότερα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, οι τιμές των καλλιτεχνών σε όλα αυτά τα events όταν είναι τόσο huge χαμηλώνουν. Οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά, να ανεβάσουμε πάρα πάρα πολύ ψηλά, γιατί το αξίζει το Primer Music Festival, το νούμερο ένα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής στην Ελλάδα, που είναι ξανά υποψήφιο. Οπότε βάλτε τα δυνατά σας, ok? Ψηφίστε το Primer Music Festival και βοηθήστε να δυναμώσει η παρουσία της Ελλάδας στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή. Okay. Τη σελίδα θα τη βρεις και στο site μας music892.gr με τίτλο Vote for Primer by music892.
0: This is Maggie's Touch.

0: υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λέμε ποτέ ή ακόμα και αν τα λέμε, γιατί να μην τα πούμε και δημόσια. Θεωρώ πως ήρθε η στιγμή να το κάνουμε. Μπες τώρα στο music.892 και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Πες μαμά σε ευχαριστώ, μαμά σε αγαπώ, μαμά είμαι ο Χρήστος και σε αγαπάω πολύ ή οτιδήποτε, ή μαμά είμαι η Νάντια, I love you mommy. Την Κυριακή 10 Μαΐου το μήνυμά σας βγαίνει ζωντανά στον αέρα. Εδώ στο Music 892, τι ωραία ιδέα, μαμά σε ευχαριστώ. Κυριακή λοιπόν 10 Μαΐου το μήνυμά σας βγαίνει στον αέρα, μπείτε τώρα στο music.892 και πείτε το δικό σας ευχαριστώ στη μάμη σας.
1: Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: με τις μουσκάρες που παίζουμε και σήμερα. Ελεονόρα μου, περιμένω το story σου. Αλλά περιμένω φυσικά και τα δικά σας story. Μην ξεχάσετε να μας κάνετε tag το music89.2, αλλά και το δικό μου Instagram DJ Maggie X, ολομιέλεξ όπως ακριβώς το ακούς. DJ MAGGIX, για να μπορέσουμε να δημοσιεύσουμε τα story σας και music, αλλά και εγώ. Αμέσως τώρα παίζουμε κομματάρα. Παίζουμε Monolink Return to Oz. Είναι η Artbat στο remix. Ένα κομμάτι που το αγαπάμε πάρα πολύ από τους Ουκρανούς, από τους Ουκρανούς super DJs της καρδιάς μας. Πάμε δυνατά, Return to Oz.
1: This is Maggie's Touch.

Ράμε σαν τρελή και με ρωτάτε συνέχεια βέβαια για το πάρτι μας. Για το πάρτι μας στη Μύκονο, για το πάρτι στη σπηλιά. Τόσες πολλές ερωτήσεις. Το μόνο που θέλω να σου πω είναι φαντάσου κάτω εικόνα να χορεύεις σε ρυθμούς house και afro music και όλα αυτά τα υπέροχα sunset. Καλά. Και κανένα ελληνικό μπορεί να ταιριάξει τη φάση. Θα τα δούμε όλα. Και μπροστά σου να απλώνεται το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου. Πόρε φίλε, ξέρετε τα δικά μας Afro House ελληνικά, ξέρετε τα πολύ ψαγμένα. Ο Music 892 φέτος λοιπόν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αποβιβάζεται σε ένα πάρα πολύ αγαπημένο νησί, στο νησί των Ανέμων, για να ετοιμάσει ένα ξεχωριστό Summer On Music Experience σε ένα από τα ωραιότερα spots. Το Σπηλιά Restaurant. Όχι, μπείτε στο Instagram, μπείτε να δείτε πού θα σας πάμε. Μιλάμε ότι το Σπηλιά Restaurant, το εστιατόριο αυτό, το Σπηλιά τέλος πάντων, είναι πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολύ γνωστό μαγαζί. Φανταστικό, μαγικό location. Μέσα σε μια σπηλιά κυριολεκτικά. Πρέπει να το δεις. Βασικά πρέπει να το ζήσεις. Σάββατο λοιπόν, 30 Μαΐου, μετά τις 4, στα Music Decks ανεβαίνουν η Μάγκη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Πόσο πολύ χαίρομαι που θα παίξω με το κορίτσι μου. Και ο χώρος κυριολεκτικά μετατρέπεται σε ένα μοναδικό DJ set με φόντο το φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται πάνω στο κύμα και θα σου κλέψει το μυαλό, θα στο πάρει το μυαλό. Εντάξει. Μοναδικές μουσικές, κυκλαδίτικο ηλιοβασίλεμα, το spot που βρίσκεται μέσα σε μια σπηλιά, όλα αυτά συνθέτουν ένα ξεχωριστό vibe και υπόσχονται ότι θα ζήσουμε μια ξέχαστη νύχτα

0: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Music 892 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο music892.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητα. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music89.2.
9: Ο Κωστής μου γράφει ότι τρελαίνεται με αυτό το κομμάτι. Η Αντιγόνη μου λέει ότι είμαι σε ένα κόσμο μαγικό. Ξέρετε τι είναι περίεργο, ή μάλλον δεν είναι περίεργο, είναι απόλυτα λογικό ότι ο καθένας μας ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα, ακόμα και αν βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος ή ακόμα και αν ακούμε τα ίδια πράγματα. Δείτε πώς το περιγράφει το βιβλίο Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Θα συμφωνήσω. Στο bestseller Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη θα διαβάσετε πολλές αλήθειες χωρίς φίλτρα. Χωρίς κανένα φίλτρο απολύτως. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
10: This is Maggie's Touch. Youth.

City life.

Μουσικάρα έρχεται από τον Music 892, γιατί παιδιά, έρχεται καλοκαίρι, είναι η άνοιξη εδώ, μας έχει πάρει τα μυαλά κυριολεκτικά και μαζί με τις συναυλίες ξεκινάνε βέβαια και οι παρτάρες του Music 892. Έχουμε street party, μάλιστα street party 2026. Θυμόσαστε πόσο θεϊκά είχαμε περάσει πέρσι στην πλατεία Κλαθμόνος. Έρχεται το φέτος, το φετινό πάρτι λοιπόν. Έρχεται το φετινό πάρτι, έρχεται η φετινή πλατεία Κλαθμόνος. Ο Music 892 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο πάρτι στην καρδιά της Αθήνας, την Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος, από τις 8 η ώρα το απόγευμα έως τις 12 η ώρα το βράδυ. Μιλάμε για παρτάρα, street παρτάρα. Σας περιμένουμε για να ζήσουμε την απόλυτη urban εμπειρία με την καλύτερη ξένη μουσική και ένα δυνατό line-up με τους superstar DJs Playman και Damiano, μαζί τους ο international DJ Andrian Saguna, warm-up session η αστεροπάρα μας, η αστερόπη Χαϊνά και φυσικά live radio show από τις 6 ως τις 8 από τον Ευθύμη Κάλφα, τον αγαπημένο Ευθύμη Κάλφα και την αστερόπη Χαϊνά. Εννοείται όπως καταλαβαίνετε πως θα είμαστε όλοι εκεί στην πλατεία Κλαθμόνος και σας περιμένουμε όλους για να παρτάρουμε στο κέντρο της Αθήνας όπως μόνο οι ακροατές, όπως μόνο ο Music 892 ξέρει και μπορεί να κάνει, να παρτάρει.

0: Μα πόσο γρήγορα πέρασε και σήμερα άλλη μια Παρασκευή, άλλη μια μέρα. Είναι Παρασκευή και βάραμε σαν τρελή και ακριβώς στο ίδιο πνεύμα θα παίξουν μπάλα, όπως καταλαβαίνετε, και η Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπη Χαϊνά, δηλαδή η Ντελούλου, η θεότρελη, η υπέροχη, η ονειρεμένη. Α, καλά, εντάξει, είναι τελείως τρελά τα παιδιά, έτσι. Καλά είναι. Τα μαζεύεις. Α, τους αγαπώ. Έρχονται να σε αποτρελάνουν μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, εδώ, κολλημένοι στη συχνότητα αυτή. Δεν αλλάζει κανείς συχνότητα. Πού να πάτε άλλωστε. Music 892 με Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά μέχρι τις 9 είναι η Ντελούλου που κάνουν χαμό στα σάνσε της καρδιάς μας. Πάμε! Φιλάρες πολλές, θα έχουμε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Όσοι πάνε στους Μετάλλικα να περάσουν θεϊκά και θα τα πούμε τη Δευτέρα. Εδώ, στο Music 892 στις 4. Σας περιμένω.
1: This is Maggie's Touch. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892. Jumbo.
5: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνει μια

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 6,90 το κιλό. Και Φίξ και Μύθος μπύρες κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Κυρίες και κύριοι, όπα, όπα, όπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
9: Στο Music 892
8: δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
10: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
8: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια αναπαιξητράκι.
11: Με το Ευθύμη Κάλφα και την Αστερό Πιχαϊνά.
8: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
12: Ήρθε η μέρα, ήρθε, έφτασε! Έφτασε η Παρασκευή! Παρασκευή, Παρασκευή, Παρασκευή! Ωε, ωε, ωε! Έτσι μωρό μου, δώσ' το! Έλα, έλα, έλα, πού είστε, πού είστε!

σας επιτέλους, Παρασκευή, γεια σας, hello, τι κάνετε, πώς είστε βρε τέρατα, εδώ είμαστε εμείς, 4 λεπτάκια μετά από τις 6, είναι Παρασκευή, είναι 8 του Μάη και θα γίνει χαμός και σήμερα μέχρι τις 9, η Ντελούλου κατά το ίμιση, Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά, κολλημένη στην κίνηση κάπου στη Κηφισίας, αν τη δείτε στο, εκεί να οδηγεί στο δρόμο, καταρχάς ρωτήστε την άμα είναι καλά, γιατί το έχει παράπονο ότι δεν τη ρωτάει κανένας. Αν είναι καλά, πώς περνάει, πώς στεναχωρημένη είναι. Πρώτα, γιατί το έκανε ένας άνθρωπος, μας ενημέρωσε γι' αυτό. Ένας με τη μηχανή σταμάτησε και την είπε: «Δεν σε βλέπω καλά, τι κάνεις?» Και είπε η Αστερόπη: «Ορίστε, οι άγνωστοι με καταλαβαίνουν. Αυτοί που κάθε μέρα είναι μαζί μου και δεν με ρωτάνε.» Βασίλη, ένιωσες μια καμπάνα να χτυπάει? Σου ήρθε λίγο έτσι μια προειδοποίηση ότι για κάποιον πήγαινε αυτό το story? Δεν ξέρω αν πήγαινε ή δεν ξέρω. Θα περιμένουμε να έρθει να μας πει τι έχει καταρχάς, ποιος την πείραξε. Από εκεί θα ξεκινήσουμε για να τα καθαρίσουμε όλα, να μαλώσουμε αυτόν που την έχει πειράξει. Και μετά να κάνουμε την εκπομπή μας μέχρι τις 9. Εδώ θα είναι το κορίτσι μας φυσικά. Εδώ θα είστε και εσείς στο 693-892-892. Τα μηνύματά σας, οι καλησπέρες σας. Έξω κάνει μια καταπληκτική ημέρα. Κατέβηκα πάλι με τα πόδια από το σπίτι μου. 2,5-3 παρά χιλιόμετρα στο περπάτημα. Ιδρωμένος έφτασα. Είναι πλέον ο καιρός αυτός, της ζέστης, του περπατήματος. Πήρα και ένα παγωτάκι στο δρόμο, έτσι λίγο για να το σπάσω, γιατί λέω δεν θα, αφού θα περπατήσεις, φάει και ένα παγωτό. Έκανα 4 γλυψιές και το εναπόθεσα εκεί που έπρεπε, γιατί μετά λέω δεν θέλω άλλο, ήθελα αυτό το τέτοιο. Και αυτό μου έχει πει ο διαιτολόγος μου, διότι παιδιά βρίσκομαι σε μια φρικτή περίοδο της ζωής μου που προσπαθώ να χάσω κάποια κιλά. Έχουν χαθεί 10, έχουν μείνει ακόμα 10, μπας και πάρουμε μια αναπνοή. Μου είπε ότι τα θέματα με το γλυκό έχουν να κάνουν οι δύο πρώτες δαγκονιές, οι δύο πρώτες γλυψιές, οι δύο πρώτες κουταλιές. Μετά το γλυκό δεν προσφέρει τίποτα. Εγώ έκανα 4 γλυψιές και όντως λέω πήρα αυτό που ήθελα, το μπισκότο και τη σοκολάτα σε γεύσεις, και μετά το εναπόθεσα το παγωτό εκεί που έπρεπε, για να μην πάρω όλη την αμαρτία. Καταλάβατε, κάπως έτσι την παλεύουμε και κάπως έτσι θα την παλέψουμε και φέτος το καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ, πριν μπω στο στούντιο, πώς έψαχνα εκεί πέρα στο Instagram και μπήκα λίγο στο λογαριασμό μας, στο δικό μας, στο music, του σταθμού το λογαριασμό, έπεσε το μάτι μου πάνω σε ένα διαγωνισμό. Το πήρατε χαμπάρι? Πήρατε χαμπάρι για την ταξιδάρα φέτος το καλοκαίρι που σας στέλνουμε σε συνεργασία με το Ζορμπίδης Travel? 8 ημέρες, το διανοείστε, 8 ημέρες στο Πανόραμα Βαλτικής, ένα ταξίδι για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μόνο ο Music κάνει τέτοια δώρα. Θα δείτε τη Ρίγα με τη ζωντανή παλιά πόλη, το Vilnius και το Τράκαη με το εντυπωσιακό κάστρο στη λίμνη. Είναι μοναδική εμπειρία. Ζήστε το καλοκαιρινό vibe στην Γιουρμάλα και το Ταλίν με την μεσαιωνική του ατμόσφαιρα και θέα στη Βαλτική. Για να ζήσετε αυτή την εμπειρία, πρέπει τώρα να μπείτε στο Instagram του Music, να ακολουθήσετε τα βήματα και να μπείτε στην κλήρωση. Καλησπέρα σε όλους.

0: 12 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 6. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σας, Τέρατα, Αντωνία, Μαριάννα, ο Χάρης, η Ζέτα, ο Πέτρος, ο Δημήτρης, η Σταυρούλα και η Αστερόπη είναι εδώ πέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας. Αν μου ανοίξετε το μικρόφωνο θα το εκτιμούσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, επειδή τι, άργησα 5 λεπτάκια, αμέσως πάει, κόπηκε το μικρόφωνο μου.
0: Τι γίνεται έξω, τι έχει
1: καλά,
0: κίνηση.
1: Έχει αρκετή κίνηση σήμερα. Δεν ήταν καλά τα πράγματα. Για να περάσεις από το γουδί, να φτάσεις μέχρι εδώ, Αγίους Αναργύρους, ήθελες κάποια έξτρα υπομονή.
0: Ήθελες υπομονή.
1: Γιατί είναι
0: παραπάνω
1: και Παρασκευή, οπότε έχει και καλό καιρό. Μπορεί να φεύγουν και όλοι για να κάνουν τις εκδρομές τους και συσσωρεύεται ο κόσμος.
0: Σε σταματήσανε στον δρόμο να σε ρωτάνε τι κάνεις και γιατί δεν είσαι καλά.
1: Όχι, γιατί δεν ήμουν στην Κηφισίας. Γι' αυτό είπε ότι ήμουν στην Κηφισίας.
0: Έτσι μου είπε εσύ, πολύ κίνηση στην Κηφισίας.
1: Στην Πατησίων.
0: Στην Πατησίων. Εντάξει.
1: Δεν με σταμάτησε κανείς άλλος.
0: Με από το story σου δεν το είδανε κόσμο να σταματήσει. Τι έγινε, τι έπαθε.
1: Γι' αυτό δεν κάνω εγώ σοβαρά βίντεο. Γιατί μετά εσύ έρχεσαι εδώ πέρα και με κοροϊδεύεις.
0: Μα δεν θα φταίγα εγώ πάλι. Δεν θα Σαν μια κυρία που μου στείλε μήνυμα για το στιγμιότυπο που δημοσιεύσαμε σήμερα για την Παπαρίζου και τη Λύρα που νόμιζε η Αστερόπη ότι έβγαζε μουσική. Και μου στείλε μήνυμα και μου λέει: Έλα ρε, μην την κάνεις έτσι, την καημενούλα. Ντράπηκε. Και λέω: Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Εγώ την έκανα. Τι την είπα, λέω. Δηλαδή να την αφήσω 20 χρόνια μετά να ζει με την ψευδέστηση ότι έβγαζε ήχο το βρακί του άλλου. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί να φταίω πάντα εγώ.
1: Ήταν ώρα να φταίσαι και εσύ μια φορά. Συνήθως φταίω εγώ.
0: Όχι ρε μπρο, τώρα και τώρα που ήρθες εσύ εδώ λες γι' αυτό δεν κάνουν τέτοια βίντεο για να μην με κοροϊδεύεις.
1: Ναι.
0: Πού έφταιξα, εγώ σε ρώτησα ποιος επείραξε.
1: Ευθυμή. Το άκουσα που έλεγες ότι χτυπάει για σένα η καμπάνα.
0: Μα γι' αυτό, ρωτάω. Αυτό
1: όχι,
0: λέω.
1: Δεν έφταιγες εσύ, γιατί σου είπα εγώ ποτέ ότι εσύ δεν με έχεις ρωτήσει αν είμαι καλά.
0: Γιατί είπες και άλλους ανθρώπους που έχεις την καθημερινότητά σου με στόμφο και τους βλέπεις κάθε μέρα, δεν σε ρωτάνε.
1: Αν ήσουν εσύ, θα ερχόμουν να σου το πω ή θα ερχόμουν να σου το πω.
0: Ποιος επείραξε τότε.
1: Τι εννοείς.
0: Τι έπαθες, ρε παιδί μου.
1: Ήταν ένα ξέσπασμα.
0: Βίντεο ξεσπάσματος και δεν αντιλήφθηκα κάτι ότι δεν είσαι καλά.
1: Δεν ήταν το ξέσπασμα το πρόβλημα για τους ανθρώπους που είναι κοντά και δεν με έχουν ερωτήσει, ας πούμε, πώς νιώθω και τι κάνω. Ήταν πιο πολύ για αυτές τις μικρές χαρές της ζωής, ρε παιδί μου, που άλλος. Εκεί που το περιμένεις θα σε ρωτήσει. Και συνδυάζεται.
0: Είπες
1: το...
0: όμως δεν ήμουνα καλά και οδηγούσα.
1: Ναι, θα σου πω.
0: Ναι, μην παίρνεις το τιμόνι όταν δεν είσαι καλά, ρε Αστερόπη. Δεν σου πηγαίνει. Και στους άλλους καλά. Δεν πρέπει. Όταν δεν είσαι καλά, δεν οδηγείς.
1: Καλά, στεναχωρημένη ήμουνα. Δεν είπα ότι
0: στεναχωρημένη, αλλά θα πέσεις πάνω σε κανέναν άνθρωπο, δεν θα τη στεναχώρια. Ας το πάρε τα μέσα.
1: Γιατί σου είπα ότι έγινε κάτι. Έπεσα πάνω στον άνθρωπο αυτόν που ήταν σαν κουνέλι με το κράνος του.
0: Θα μπορούσε και αυτό να γίνει. Επειδή όταν δεν είμαστε καλά, ρε παιδί μου, είμαστε λίγο αφηρημένοι. Γι' αυτό το λέω. Για να μην πάθεις κάτι και στεναχωρηθώ μετά.
1: Αφού. Γιατί θα φταίσαι εσύ, άμα πάθω εγώ κάτι.
0: Καλά,
1: άμα
0: πάθεις κάτι, δεν θα στεναχωρηθώ.
1: Θα στεναχωρηθείς.
0: Τι θα πάω, τι σημαίνει αυτό. Πρέπει να το κόψω εγώ τα φρένα για να, για να έχω τις τύψεις. Μη χειρότερα δηλαδή.
1: Στα κομμένα μου φρένα. Πώς φτάσαμε.
0: Κρατάω ότι δεν θέλεις να το μοιραστείς και είναι δικαίωμα να μην θέλεις να μοιραστείς ότι δεν είσαι καλά.
1: Συγγνώμη, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν είμαι καλά. Δεν είναι το πρόβλημα το να μην σε ρωτάνε τριγύρω σου.
0: Το πρόβλημα είναι ότι δεν είσαι καλά και δεν το αντιλήφθηκα, ρε. Κατάλαβα ότι δεν είσαι καλά.
1: Όταν ήρθα εδώ το είχα ξεπεράσει. Δεν ήταν κάτι που έγινε στιγμία στο δρόμο. Δεν ήταν. Ναι, μα το ούτως ή άλλως.
0: Σε πήραξε με το αμάξι τα είχες.
1: Ναι.
0: Ίσως στεναχωρημένο με το αυτοκίνητο. Γι' αυτό.
1: Μα το βίντεο ούτως ή άλλως έγινε μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν ήταν κάτι που έγινε εδώ πέρα. Και λέω, πώς μπορεί να σε πάρει καμιά φορά χαμπάρι ένας άγνωστος ή να σε πάρει χαμπάρι. Να νοιαστεί τέλος πάντων.
0: Εγώ για πέσιμο το μύρισα αυτό πάντως. Ότι και το κουνελάκι που σε σταμάτησε και σε είδε. Νομίζω ότι.
1: Ωραία, θες λίγο να βρούμε το κουνελάκι. Γιατί το λέω, πέσμα. Το ψάχνω.
0: Κουνελάκι.
1: Φούτερ λόγος τιμής. Κράνος κουνέλι, σε ψάχνουμε.
0: Ξύλο που θα το φας αν σε πιάσει.
1: Έλα.

0: Παρασκευή σήμερα και σε λιγότερο, παιδιά, από μία εβδομάδα έχουμε και τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Δεν ξέρω πού θα τον παρακολουθήσετε, αλλά σίγουρα ξέρω ότι θα κάνετε την Τετάρτη στις 13 Μαΐου στις 10 το βράδυ, που θα πάτε στο Monte Vista, στο Regency Casino Montparnasse, για το απόλυτο Eurovisioniακό πάρτι σε ένα stage γεμάτο ρυθμό τραγούδι και η μπάντα Legit θα είναι εκεί για να τραγουδήσει τα πιο αγαπημένα hits, τα πιο αγαπημένα κομμάτια που έχουν ξεχωρίσει από την Eurovision και εσείς να δώσετε το δικό σας δωδεκάρι. Και αν θέλετε να κάνετε πληροφορίες ή να κάνετε την κράτησή σας, 210-242-1055. 40 ευρώ το άτομο έχει set menu για εσάς να περάσετε εξαιρετικά. Ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Η Δέσποινα, καλησπέρα κιόλας, μας λέει: παιδιά, όταν εγώ δεν είμαι καλά, με αφορμή το βίντεο της Αστερόπης στο Instagram της, το καταλαβαίνει μία κολλητή μου φίλη, όπου ζει, λέει, στο εξωτερικό. Είμαστε, λέει, μεγαλωμένες από παιδιά, χωρίς να της πω τίποτα. Είμαστε μεγαλωμένες, δηλαδή από μωρά ήμασταν μαζί. Ναι. Αυτή έφυγε. Εγώ είμαι, λέει, στην Αθήνα. Χωρίς να της πω τίποτα, όταν δεν είμαι καλά, με παίρνει πάντα την επόμενη μέρα τηλέφωνο και μου λέει: σε είδα στο όνειρό μου, τι έπαθες. Και πάντα πέφτω από τα σύννεφα.
0: Τι γιατί ενέργεια τη στέλνει.
1: Δεν ξέρω. Τη λέω: μα ρε φίλε, ακόμα δεν πρόλαβε να συμβεί. Δηλαδή, θα στο έλεγα έτσι κι αλλιώς. Όχι, με λέει: σε είδα στο όνειρό μου. Όταν με βλέπει, λέει, στο όνειρό τη, όντως όμως δεν είμαι καλά. Δεν είναι αυτό που παίρνει για το τυπικό. Πάντα κάτι έχει συμβεί και πάντα κάθομαι με τις ώρες να τη εξηγώ τι έγινε.
0: Τηλεπαθητικά τη το έχει μεταφέρει. Γιατί συνήθως, αν έχει περάσει πολύ χρόνο με έναν άνθρωπο, το ένστικτό του συνδέεται με το δικό σου ένστικτο. Και πάει πολύ δυνατά το μήνυμα.
1: Ενώ ο Στέφανος λέει: όταν εγώ δεν είμαι καλά, πηγαίνω, λέει, στη μαμά μου στο Πατρικό και ζητάω να μου κάνει μακαρόνια άσπρα, λευκά, τίποτα, με βούτυρο.
0: Σκέτα.
1: Και από εκεί, λέει, καταλαβαίνει ότι κάτι έχει συμβεί. Είναι, λέει, το φαγητό το οποίο μπορεί να με κάνει να νιώσω καλά. Είναι το φαγητό που τα γιατρεύει όλα.
0: Εντάξει, εκεί υπάρχουν σημάδια, ναι.
1: Υπάρχει σημάδι, ναι. Εντάξει. Και επίσης, λέει, πλέον δεν ρωτάει τι έχω, γιατί ξέρει τους χρόνους μου και ξέρει ότι όποτε μπορώ, εγώ θα της πω πότε και αν είμαι καλά. Μου κάνει τα αγαπημένα μου μακαρόνια που τρελαινόμουν, λέει, από μωρό. Φεύγω. Και δεν είναι ότι περνάει πάντα η κατάσταση, αλλά τουλάχιστον έχω φάει κάτι πάρα πολύ νόστιμο.
0: Εντάξει, υπάρχει μια παρηγοριά εκεί. Είναι αυτό που λέμε το comfort food, που βέβαια απ' την άλλη έτσι χτίζει.
1: Εγώ με τα γεμιστά το έχω αυτό.
0: Σε βοηθάνε τα γεμιστά να είσαι καλύτερα?
1: Όχι, αλλά είναι το comfort food. Δεν είναι. Είναι το φαγητό που θέλω να τρώω. Όχι όταν είμαι στεναχωρημένος, αλλά γενικά είναι αυτό το φαγητό της μαμάς που λέμε.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Έχεις κάποιο φαγητό που να το τρως και να σε κάνει καλύτερα όταν δεν είσαι καλά?
1: Δεν νομίζω, όχι. Να με γιατρεύει.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Όχι, μόνο
0: η
1: κοτόσουπα από το ξενύχτη.
0: Α.
1: Μόνο αυτό, αν είναι, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο κάπως λίγο γίνεται περίεργο και με ισιώνει με στανιάρι. Ναι. Αλλά γενικά όταν δεν είμαι καλά, εγώ δεν θα το πω. Το περνάω λίγο μόνος μου. Μπορεί να φαίνεται στο πρόσωπό μου, μπορεί να φαίνεται, ας πούμε, στη συμπεριφορά μου, αλλά δεν έχω μάθει να το εκδηλώνω.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί νιώθω ότι θα σε πρίξω.
0: Δηλαδή, από
1: τώρα, τι να σου πω τώρα και σένα, ή ας πούμε και να σου το πω, τι θα μου πεις. Άστρο, παιδί μου, συνήθως βρίσκω τις λύσεις μόνος μου. Αλλά είμαι καλός στο να παρηγορώ, αλλά δεν θέλω να με παρηγορούν ή να κάθομαι να λέω τι έχω και τι
0: δεν πειράζει,
1: τι
0: ρε παιδάκι μου, να μάθεις αυτό να το εξωτερικεύεις.
1: Καλά, ναι, στην προσπάθεια είμαστε. Εννοείται.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Στην προσπάθεια, αλλά δεν νιώθεις καμιά φορά που λες τώρα τι να κάτσω. Ή ας πούμε, αν πρέπει να στο εξηγήσω.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το πιάσω από το 1821 για να το καταλάβεις. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι αποτελέσματα άλλων πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Και αν δεν είσαι πολύ δικός μου άνθρωπος και δεν γνωρίζεις.
0: Από πού έρχεται
1: ναι, τώρα να κάτσω να σου εξηγήσω, θα πρέπει να σε κάνω PowerPoint παρουσίαση. Να στα βάλω σε Excel, να σου βάλω τις τελίτσες πώς συνδέονται οι καταστάσεις και το ένα που φέρνει το άλλο. Δεν γίνεται. Οπότε για να κερδίσεις χρόνο.

0: Από τις 5 λένε ότι θα είμαστε εκεί. Από τις 5 έως τις 6 θα είμαστε για να κάνουμε χαμό. Θα είμαστε όλοι εκεί, όλη η παραγωγή, για να παρτάρουμε στο κέντρο της Αθήνας. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου, επίσης η είσοδος είναι ελεύθερη, πολύ σημαντικό. Γιατί το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει και επίσης είμαστε και εμείς εκεί έξω, πώς αλλιώς. Μεγάλος χορηγός του πάρτι, να πούμε ότι είναι το Regent's Casino Montparnasse και η αληθινή διασκέδαση παίζει σε άλλο level. Και να μην ξεχνάτε ότι το εστιατόριο 1055 του Regent's Casino Montparnasse θα μας εντυπωσιάσει με τη μαγευτική θέα από το υψόμετρο των 1055 μέτρων, τις υπηρεσίες και το μοναδικό μενού του. Επίσης, μεγάλος χορηγός και η Ομότζα, που βάζει το χρώμα και ο Music βάζει τη μουσική. Πλατεία Κλαθμόνος, ελάτε να ζωγραφίσουμε μαζί ένα πραγματικό αμάξι.
1: Τι λες, δεν το ξέρω αυτό.
0: Έτσι, και να μπείτε στην κλήρωση για ένα Ομότζα 5 SHSH, μάλλον. Έτσι πρέπει να λέγεται, με λοιπόν, γεμάτο ντεπόζιτο για μία απόδρασή σας.
1: Λοιπόν, εγώ σας το ζωγραφίζω, το κερδίζετε, το παίρνω, κάνουμε αυτό το deal.
0: Και ό,τι γίνει.
1: Και ό,τι γίνει.
0: Να γίνει χαμός δηλαδή. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο. Γιατί έχουμε παιχνίδι, ναι.
1: Λοιπόν, άκου!
2: Τελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892 υποδέχεται το έκστον Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Music 892.
2: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
10: If you're all in, we're all in.
9: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
11: Έμεινε ένας.
12: Εγώ είμαι!
11: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
12: Νιώθω λίγο περίεργα.
11: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
13: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Άτικα. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping.

0: Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
3: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Να. Γεια σας, τι κάνετε, καλωσορίσατε. Είμαστε η Ντελούλα, Στερόπη και Ευθύμης στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής που είναι Παρασκευή. Είναι 8 του Μάη. Όταν θα επιστρέψουμε από την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε ακριβώς στις 10 Μαΐου, που σημαίνει κάθε φορά το λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή ότι άμα φύγει και το 10-15 τελείωσαν τα πράγματα, παιδιά. Καλοκαίρι, πού θα μπανιαριστούμε?
1: Τι
0: θα κάνουμε το καλοκαίρι, κανονίσατε?
1: Έχουμε πράγματα να κάνουμε το καλοκαίρι. Θα πηγαίνουμε καταρχάς σε Εύβοια να κάνουμε μπάνια, γιατί πέρσι δεν ήρθες καθόλου. Ευκαιρία να έρθεις φέτος, που είναι δίπλα και δεν έχει τόση κίνηση για να πάμε σε παραλία. Ξεκινάμε με τα βασικά. Μετά, δεν ξέρω τι θα προλάβω από σένα, γιατί είδα χθες στα social σου ότι κανονίζεις ήδη τις διακοπές σου τις καλοκαιρινές.
0: Δεν έχω κλείσει τίποτα ακόμα.
1: Α! Άρα
0: είναι η πρώτη χρονιά που ο Ιούνιος, εντάξει, έχει πραγματάκια. Είναι η πρώτη χρονιά για τις κεντρικές, μιλάω, τις βασικές, που θα είμαστε κλειστά
1: τον
0: εδώ,
1: Αύγουστο.
0: Τον Αύγουστο. Δεν έχω δει τίποτα.
1: Τι έπαθες?
0: Είπα μήπως πάω, καμιά Πελοπόννησο
1: ναι.
0: Και να κάνω έτσι με το αυτοκίνητο εκείνες τις περιοχές κάτω που λένε ότι είναι μαγικά και τα νερά είναι εκπληκτικά.
1: Θα σου το πω εγώ, συμφωνώ απόλυτα. Πήγα πρόπερση. Μάνη, Λιμένη, Ήτυλο, Αερόπολη ή Αρεόπολη, δεν θυμάμαι ποτέ πώς λέγεται αυτή η περιοχή. Μονεμβασιά.
0: Μονεμβασιά, ναι.
1: Γήθιο, πάρα πολύ
0: Καρδαμίλη,
1: ωραία.
0: Καρδαμίλη, όχι προς τα εκεί. Από την πλευρά της Καλαμάτας.
1: Από την πλευρά της Καλαμάτας,
0: δηλαδή,
1: μάλιστα.
0: Κιτριές, Καρδαμίλη, Στούπα, Άγιος Νικόλαος. Από εκείνη την πλευρά, δηλαδή έτσι όπως βλέπεις την Πελοπόννησο.
1: Αριστερά.
0: Αριστερά, ναι. Μου είπαν ότι είναι φανταστικά και επίσης.
1: Κυλίνη
0: ότι...
1: είναι εκεί, από εκεί επίσης αυτή η παραλία είναι η Κυλίνη, η περιοχή.
0: Η Κυλίνη είναι λίγο πιο ψηλά.
1: Πιο ψηλά,
0: αμαλιά, ναι. Αμαλιάδα Κυλίνη.
1: Από αυτή την πλευρά, έχω ακούσει πολύ ωραία λογική εκεί.
0: Όπου Κυλίνη πας ουσιαστικά απέναντι Ζάκυνθο.
1: Πολύ ωραία.
0: Παίρνει το.
1: Και εκεί Παρισία έχω ακούσει καλά λόγια. Δεν ξέρω πού.
0: Και Παρισία.
1: Ναι, και ναι. Για αυτήν έχω ακούσει.
0: Δεν ξέρω, αλλά μου είπαν ότι είναι εκπληκτικά εκείνα τα νερά και ότι αξίζει πάρα πολύ και ότι είναι πολύ χαλαρές οι διακοπές ακόμα. Εκεί δεν εννοώ ότι δεν έχει πολύ κόσμο. Έχει, αλλά δεν γίνεται αυτός ο χαμός που
1: το
0: γίνεται στα νησιά.
1: Στα νησιά. Ναι. Που πέφτει ο ένας πάνω στον άλλο σαν να είναι παζάρι.
0: Θα μας βοηθήσετε και σε αυτό, φίλοι μας ακροατές, το θέμα των διακοπών, των καλοκαιρινών διακοπών. Μην νομίζετε ότι θα τη γλιτώσετε φυσικά. Γιατί εμείς σας κάνουμε δώρα. Σας κάνουμε δώρα, σας δίνουμε την ευκαιρία να διεκδικείτε ωραία δώρα. Και εσείς δεν πρέπει να εξηγηθείτε λίγο το καλοκαίρι με μια βοήθεια. Ελάτε να παίξουμε. Συνές Φινάκη, περιγράφουμε με έναν περίεργο τρόπο μια πολύ γνωστή ταινία. Και εσείς πρέπει να βρείτε ποια είναι αυτή η ταινία για να κερδίσετε φαγητάκι.
1: Λοιπόν, σας έχουμε ένα γεύμα από Godzilla, παιδιά, όνειρο για δύο άτομα, γιατί είναι μεγάλο, που έχει 10 φτερούγες κοτόπουλο chicken mix, έχει 5 golden bites, έχει 2 πατάτες, 2 αναψυκτικά και θα το ευχαριστηθεί ψυχούλα σας. Ίσως το καλύτερο τηγανιτό κοτόπουλο στην Ελλάδα. Big in quality, big in size, big in umami. Το βρίσκεται Μαρούση, Γεωργίου Κοτζιά 2 και Γερατσίνη, Θεογράφου 54 στην πλατεία Λαού.
0: 6, 9, 3, 9, 8, 9, 2, 8, 9, 2.

0: ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Συνεσφινάκι!
2: Καλησπέρα!
3: Γεια σας!
2: Γεια σου, πώς σε λένε?
3: Είμαι η Κατερίνα.
0: Κατερινάκι, τι κάνεις?
3: Γυρνάω σπίτι από τη δουλειά.
0: Πω πω, με τι ασχολείσαι, Κατερίνα?
3: Οικονομικά.
0: Οικονομικά. Δηλαδή...
3: budget, επιχείρησης και τέτοια πράγματα.
0: Σε εταιρεία.
3: Τιμολόγια, από όλα.
0: Τα πάντα. Και τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο?
3: Σίγουρα φαγητό. Και κάνα ποτό ίσως.
0: Τέλεια,
3: κάπου
0: θα βγεις δηλαδή λίγο, έχεις κανονίσει.
3: Ναι, ναι.
0: Τέλεια. Κατερίνα, το χαιρετισμό της εκπομπής μας τον γνωρίζεις? Έτσι, μπράβο, πάμε να παίξουμε. Από ταινίες πώς πηγαίνεις?
3: Μέτρια
0: πηγαίνεις. Πήρες το σωστό παιχνίδι. Μπράβο. Καλά έκανες και βγήκες στο ραδιόφωνο. Μπράβο σου. Πάμε να ακούσουμε με ποια ταινία παίζεις σήμερα.
3: Ναι.
0: Ένα επαγγελματικό ψάρεμα καταλήγει εφιάλτης. Μάλλον θα έπρεπε να είχαν πάρει μεγαλύτερο σκάφος.
2: Ναι.
3: Δεν είναι και εύκολο. Μία που είχα δει που ονομαζόταν Τζέους, κάπως το λέγαν.
0: Πάρτο
4: μωρί.
0: Πάρτο μωρί.
4: Φτούσου μαλλιά μου. Αρέστια είσαι.
3: Δεν είναι που διαβάζετε.
0: Τα σαγόνια του Καρχαρία λες.
3: Ναι.
0: Αυτό τώρα, και αυτό να μην
2: ναι.
0: ήταν στα ελληνικά, αυτό θα έλεγε.
2: Ναι. Μα ναι, εννοείται.
0: Λοιπόν.
2: Γιατί πρώτα σου έρχεται το Τζάος και μετά τα σαγόνια του Καρχαρία, βέβαια, φυσικά.
0: Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια. Την είδες πρόσφατα αυτή την ταινία, γιατί πάνε χρόνια που βγήκε.
3: Όχι, πρόσφατα.
0: Έχει 50 χρόνια και, κατάλαβες. Είναι μεγάλη.
3: Ναι.
0: Okay.
3: Πάλιουρα στη ταινία.
0: Τι έκανε, Πάλιο.
3: Πάλιουρας,
0: μπράβο. Θα στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber, φιλί. Να σε καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μπράβο, να σε καλά. Είδατε, παιδιά, που τα βρίσκονται, που τα βρίσκετε.
2: Τα βρίσκετε μόνοι σας, χωρίς καμία βοήθεια.
0: Καλά, τώρα εδώ τι βοήθεια να βρήκε.
2: Μου μυρίζετε δουλειά, κλεψιά στη μέση εδώ.
0: Όχι, ρε, τι κλεψιά. Ούτε το ψηφίρισε κάποιος.
2: Μου μυρίζετε κλεψιά, κούπου σου λέω. Θυμήσου το ένστικτό μου. Θυμήσου το, δεν πέφτει έξω. Τι? Γιατί γελάς έτσι?
0: Τίποτα, για το ένστικτό σου που δεν πέφτει έξω.
2: Εγώ δεν ξαναμιλάω. Εντάξει, τέλος ρε, τέλος.

0: Αφιερωμένο στον Χρήστο που επιστρέφει από την δουλειά και ακούει Ντελούλου, πολλά φιλιά. Είναι κομματάρα, είναι εντάξει. Save my love.
1: Κάιγκο μαζί με Μεντούσα, ολόφρυσκο παιδιά. Πάλι να ξέρετε ότι εμείς πρώτοι φέρνουμε τα καινούργια κομμάτια και τα ακούτε. Για
0: το
1: τα
0: παίζουμε πρώτοι. Το παίζουμε πριν το παίξουν οι άλλοι. Και αυτό είναι τέχνη. Είναι μαεστρία. Αυτό πρέπει να μπορείς να το κάνεις.
1: Ναι,
0: παιδιά. Γιατί μετά τα βλέπουν οι άλλοι και το παίζουν όπως το παίζουμε εμείς. Αλλά το θέμα είναι ποιος το έπαιξε πρώτος. Από εκεί ξεκινάς.
1: Α, νόμιζα ότι ήταν ποιος το έπαιξε καλύτερα. Συγγνώμη.
0: Και το καλύτερα είναι σχετικό, ρε Αστερόπη. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ποικίλει. Αλλά το πρώτος.
1: Το πρώτος.
0: Είναι πάντα. Ξεχωρίζει. Ξεχωρίζει.
1: Να τα λέμε αυτά. Πρωτιές και πρωτιές έχουμε σε αυτό το σταθμό.
0: Λοιπόν, προηγουμένως μιλήσαμε για τις καλοκαιρινές διακοπές. Όπου φέτος λίγο κάπως σκέφτομαι να μετακινηθώ προς Πελοπόννησο που δεν την έχω ανακαλύψει ποτέ καθόλου. Δεν έχω πάει, ας πούμε, ούτε Καλαμάτα. Σκεφτείτε.
1: Ναι.
0: Ούτε στα νερά εκεί πέρα Πέριξ. Έχουν έρθει σπουδαία μηνύματα. Η Ζέτα λέει να πάω Μάνη. Είναι το χωριό μου εκεί, στο σκουτάρι Ανατολικής Μάνης. Αξίζει φουλ όλη η Χερσόνησος, λέει, για διακοπές. Ό,τι θέλετε πείτε μου.
1: Παιδιά, πολύ ωραία η Μάνη.
0: Έχεις πάει?
1: Ναι, καλέ, σου λέω, πριν 2 χρόνια. Ναι. Τα πήγα όλα εκεί γύρω.
0: Λοιπόν, είναι τέλεια, μας γράφει η Αντωνία. Σου έχω και σπίτι με θέα αλλού. Στείλε, ρε Αντωνία.
1: Ορίστε, να το.
0: Στείλε σπίτι να κλείσουμε λίγο, να γίνει η δουλίτσα. Μεθόνη, Φινικούντα να πας, μας λέει εδώ πέρα ένας άλλος φίλος. Από εκεί με έχει φοβερά μέρη, θα σου πω μυστικά αν πας. Κυπαρίσι Λακωνίας, μικρό, κρυμμένο χωριό πάνω στη θάλασσα για την απόλυτη ηρεμία. Λοιπόν, παιδιά, εγώ αυτό θέλω. Θέλω να πάω, να έχει ωραία νερά. Θέλω να έχει ένα τρίγωνο.
1: Για πες,
0: ακούστε.
1: Μας.
0: Να είναι το μέρος που θα κοιμάμαι, το οποίο να είναι decent, καθαρό, ναι, ωραίο και τα σχετικά ωραία. Και να κάνω
1: μεγάλο και με όλες τις ανέσεις θέλει να πει τώρα, μην σας κοροϊδεύει.
0: Ρε παιδί, να έχει ένα μπαλκονάκι.
1: Να
0: έχει ένα μπαλκονάκι, να κάτσω να ρεμβάζω, να διαβάζω
1: να
0: το βιβλίο
1: μου. Να είναι
0: το
1: μπαλκόνι 80 τετραγωνικά, παιδιά, δεν μπαίνουμε
0: να
1: σε
0: χωράμε.
1: Λίγο.
0: Τι θα είμαστε, να στριμωχνόμαστε.
1: Ο ένας πάνω στον άλλο, σαν
0: τις σαρδέλες. Δεν μπορώ, θέλω λίγο αέρα.
1: Τι είδαμε, σαν τις ρέγγες μέσα στο κονσερβοκούτι.
0: Λοιπόν, και να ξυπνάω το πρωί, να κατεβαίνω κάτω, να παίρνω το κουλουράκι μου με τον καφέ μου. Μετά να πηγαίνω στη θάλασσα, από εκεί σε μία ταβέρνα θέλω. Μεσημέρι, βράδυ, δεν θέλω άλλη. Ωραία. Από εκεί ταβέρνα, με τα πόδια όλα αυτά.
1: Συνολική απόσταση 100 μέτρα μεταξύ τους.
0: Αυτό, το τρίγωνο.
1: Έτσι,
0: μετά στο δωμάτιο, ξεκούραση, μετά πάλι θάλασσα, βολτίτσα, χαλαρή έτσι και μετά πάλι αυτό θέλω.
1: Το
0: σπέτσες
1: δωμάτιο
0: δεν θέλω.
1: Όχι.
0: Παιδιά, σπέτσες θα γίνεται χαμός. Σπέτσες θα γίνει όλος ο κόσμος.
1: Όχι, παιδάκι μου, τι λες τώρα, να πας να στριμωχτείς πάλι και εκεί. Και το δωμάτιο που σας λέει, σας μπερδεύει, δεν θέλει δωμάτιο. Σπίτι θέλει, έτσι, να ξέρουμε τι λέμε.
0: Για το Κυπαρίσι Λακωνίας θα το ψάξω. Μοναστηράκι Φωκίδας, μας λέει εδώ πέρα η Μαριάννα. Να έχει και ωραία θάλασσα.
1: Αυτό είναι από την πάνω πλευρά, είναι Πελοπόννησο. Η Φωκίδα δεν είναι στην Πελοπόννησο.
0: Ο Βασίλης γράφει, η Μάνη ωραία, απλά δεν έχει πολύ πράσινο. Κουρούτα, Κακόβατος. Μπισχινόκαμπος. Άμα μου λέτε ότι να είναι για να τα λέω στον αέρα, θα σας βρω.
1: Η κουρούτα υπάρχει, έχει γεννηθεί.
0: Η κουρούτα το ξέρω.
1: Το survival.
0: Δεν ξέρω,
1: το μούφα survivor.
0: Δεν ξέρω για τον μπισχινόκαμπο όμως.
1: Ωραίο το μπισχινόκαμπο.
0: Όλα αυτά στη σειρά, παραλία λέει, χιλιόμετρα, μπαράκια, ταβερνούλες. Όλα λέει μέσα εκεί.
1: Ναι.
0: Γιαλόβα, μας λέει ο Δημήτρης.
1: Το γιαλόβα δεν μου ακούγεται πολύ.
0: Συνεχίζετε να λέτε άγνωστες λέξεις και να με κοροϊδεύετε. Θα πας χαλίκια βάτα. Για μπάνιο και ταβέρνα 2-1.
1: Ωραία, να το κοιτάξουμε.
0: Χαλίκια βάτα. Υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν. Πάτα να δεις παραλία Περούλια, είναι προς Κορώνη.
1: Δεν έχω πάει από εκεί για να ξέρω να σε κοροϊδεύουν τώρα. Ούτε ακούστα τα έχω.
0: Και Άστρος Κινουρίας, δε σε φθήμη.
1: Το Άστρος το ξέρω.
0: Το ξέρεις.
1: Ναι,
0: είναι Πελοπόννησο.
1: Είναι Πελοπόννησο.
0: Είναι εκεί, προς τα εκεί.
1: Έχει μια φίλη μου εξοχικό
0: εκεί. Άστρος Κινουρίας, Τσακωνική Μελιτζάνα. Τσακωνική Μελιτζάνα. Άστρος Κινουρίας.
1: Και μελιτζάνα έχω φάει από εκεί.
0: Γιάλοβα, Πύλο επίσης.
1: Πύλο.
0: Πύλο.
1: Η Πύλος δεν είναι νησί.
0: Πύλος.
1: Πάλι
0: Σπέτσες, Γιάλοβα, Πύλος.
1: Η Πύλος νησί δεν είναι.
0: Η μάνα σου, εγώ και εσύ.
1: Παιδιά, όχι. Ναι, και η Μήλος είναι νησί, αλλά και η Πύλος τι είναι.
0: Ρε παιδιά, η τόνη μας λέει, Κατερίνα. Μας τους γράφετε με τους τόνους, Κατερίνα μου. Τι να κάνουμε που μας τα βάζετε άτονα. Δεν, Γιάλοβα τονίζεται και υπάρχει, ορίστε. Να σας πω τώρα εγώ τα 15 χωριά πάνω εκεί πέρα από εκεί που είμαι χωρίς τόνους, να δω πώς θα τα τονίζετε σωστά. Έλα με τους πόποτες όλους εδώ πέρα μέσα με τα τέτοια. Άιντε. Μας μαλώνουν. Μα μας μαλώνουν κιόλας. Μα μας μαλώνει κιόλας.
1: Μας βοηθάνε τώρα, ρε πουλάκι.
0: Η βοήθεια
1: μου
0: δεν είναι, ρε παιδιά, η τόνη και 15 θαυμαστικά. Η βοήθεια είναι να το γράφεις τονισμένο την περιοχή.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Δεν ξέραμε που είναι τώρα το τέτοιο. Έλα. Η Τήλος είναι νησί.
1: Η Πήλος είναι στην Πελοπόννησο.
0: Στη Μεσσηνία είναι. Ωραία. Η Πήλος.
1: Όχι.
0: Πρέπει να έχω ένα χάρτη εδώ πέρα, θα σας πω. Θα βάλουμε ένα χάρτη της Ελλάδος.
1: Όχι,
0: απέναντι,
1: έχω ερωτηματικό με την Πήλο.
0: Για να βλέπουμε, για να βλέπουμε τα μέρη, κατάλαβες. Ναι. Για να βλέπουμε πού είναι τι.
1: Πού είναι η Πήλος
0: να
1: εδώ.
0: Γνωρίζουμε. Άλλο Πήλος, άλλο Τήλος.
1: Την ξέρω την Τήλο. Την Πήλο έψαχνα κάτω.
0: Άλλο πρέπει, άλλο πρέπει.
1: Α, η Πήλος είναι εδώ. Αλλά εκεί ανοιχτά της Πήλου.
0: Να φέρω μια υδρόγειο. Να έχουμε
1: δεν
0: να
1: έχει
0: γυρνάμε.
1: Κάτι. Γιατί που έχω ξαναπέσει μωρέ έξω σε περιοχή.
0: Να κάνουμε δηλαδή λίγο.
1: Ηρέμησε κι εσύ δηλαδή τώρα. Ωραία η Πήλος. Μια χαρά. Με κάτι άλλο το έχω μπλέξει να δείτε. Θα το ψάξω, θα το γκουγκλάρω να δω ποιο νησί με μπέρδεψε.
0: Χαλίκια Βάτα. Χαλίκια Βάτα.
1: Και τα Κύθυρα επίσης είναι πάρα πολύ ωραία, που είναι από κάτω από την Πελοπόννησο.
0: Ναι. Ο Μασούτης επίσης είναι μια πολύ ωραία περίπτωση, περίπτωσάρα, ειδικά τώρα το Σάββατο, γιατί πλησιάζει αύριο που είναι Σάββατο. Σπάμε τις τιμές στο Μασούτη. Ο Μασούτης τις πάει δηλαδή τις τιμές. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν θα προσφέρεται σε τιμή που τα σπάει στα καταστήματα Μασούτης και στο ηλεκτρονικό κατάστημα masoutis.gr. Η γιορτή της οικονομίας συνεχίζεται κάθε εβδομάδα. Το νου σας. Είναι η καμπάνια Σπάμε τις τιμές. Οπότε μπορείτε να βρείτε ένα προϊόν σε πολύ έτσι. Ωραία προνομιακή τιμή και όλο αυτό συμβαίνει σε όλα τα καταστήματα. Ξαναλέμε, μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Πήλο, Τήλο, Νήλο, Σήλο, Πελοπόννησο, Λακωνία, δίπλα σε Ελαφώνησο και Μονεβασιά.
1: Ναι.
0: Ευθύμη πήγαινε στον Κόλο Βρέχτη στην Εύβοια. Είμαι σίγουρος ότι αυτό μόλις το γράψατε έτσι. Δεν ξέρω άμα το Κόλο Βρέχτη το τόνισαμε σωστά. Εσύ που είσαι Ευγιώτισσα.
1: Δεν έχω ακούσει Κολοβρέχτη.
0: Να ορίστε.
1: Λέτε. Να υπάρχει μια παραλία που δεν έχω πάρει χαμπάρι.
0: Υπάρχει μια παραλία που βρέχεις μόνο ένα συγκεκριμένο μέρος του σώματός σου. Κόλο βρέχει. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο, μην φύγετε.
2: Όχι, όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
0: Μόλις έκανα μπάνιο.
3: Ντε Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Music Street Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγα. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo, yeah. έρθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.

0: Άλλωστε, δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
1: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
0: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
2: 8-9-2. Πολύ μπροστά.
3: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Σήμερα τελευταία μέρα της εβδομάδας. Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 8 και εμείς είμαστε η Ντελούλου που θα σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι αργά απόψε το βράδυ.
4: Ζητάμε συγγνώμη από τα χαλίκια βάτα. Είναι χαλικιά, δεν είναι χαλίκια βάτα. Μας το έστειλε τώρα το μήνυμα εδώ η Αντιγόνη.
3: Είναι δύο διαφορετικά μέρη τα χαλικιά βάτα.
4: Χαλικιά, αγαπημένε, και με τόνο τώρα, ορίστε, το διορθώνει για να μπορέσουμε να τα πούμε σωστά. Το έλος ψαχνό Νίκολο Βρέχτης βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα βόρεια της Νέας Αρτάκης.
3: Παιδιά,
4: στο Δήμο Χαλκιδαίων.
3: Χάλια είναι. Είναι όντως έλος. Είναι σαν ένας τεράστιος βάλτος. Τι ωραίο έχει από κάτω.
4: Στους βάλτους με στέλνετε.
3: Στους βάλτους σε στέλνετε.
4: Να κάνω να κολυμπήσω, ρε. Δεν τρέπεστε. Θα πάω Χαλκιδική. Ανάγκη σας είχα. Όρεξη.
3: Όχι, έχω πολύ ωραίες παραλίες να πάμε στην Εύβοια. Αν θέλεις, δεν θα πάμε εκεί που σου λένε τώρα.
4: Δες Χράνη Μεσσηνίας, είναι όλα στα πόδια σου. Χράνη.
3: Χράνη.
4: Με όμικρον γιώτα το γράφει η Αναστασία. Χράνη Μεσσηνίας, ορίστε. Και η Κατερίνα λέει: γιατί δεν ρωτάς βρεφτή με τον Μπουμπουλίνη για πληροφορίες?
3: Έλα μου, αφού είναι από την Καλαμάτα, ρε εσύ. Να του πούμε να μας πει δύο πράγματα, δύο ωραίες παραλίες.
4: Από Καλαμάτα είναι ο Δημήτρης.
3: Ναι.
4: Αν δεν το ήξερα. Εντάξει, άμα είναι ο Δημήτρης, παιδιά, θα μας πει τα καλύτερα.
3: Θα μας δώσει τα best of.
4: Άστρος Κινουρίας επίσης εδώ. Εντάξει, ευχαριστώ, με ζαλεί. Να κατάλαβες αυτό, εγώ φταίω. Δεν φταίτε εσείς. Εγώ φταίω που ζήτησα βοήθεια. Θα σημειώσω 3-4 παραλίες και δεν θα πάω σε καμία.
3: Έτσι, μπράβο. Χαίρομαι που λες την αλήθεια.
4: Οι καλύτερες παραλίες της Εύβοιας, Ευθύμη, μας το γράφει ο Γιάννης, είναι
3: ακούσω.
4: Από την πλευρά.
3: Που βρέχεται από το Αιγαίο.
4: Του Αιγαίου.
3: Εντάξει.
4: Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστούμε, συμφωνούμε, Γιάννη.
4: Τα γράφει εδώ πέρα όλα. Επίσης, τσέκαρε Ελαφώνησο, παραλία Σίμος.
3: Εκεί έχει κάμπινγκ, δεν είναι για σένα. Ξέχνα το. Α, πάμε, εντάξει, παρακάτω. Άστο.
4: Και Χιλιαδού μας γράφει ο Γιάννης.
3: Είναι στην Εύβοια. Εντάξει. Σε αυτή μπορεί και να περάσεις κάπως καλά, γιατί έχει ακριβώς από πάνω ταβέρνες.
4: Ωραίο, ωραίο αυτό.
3: Ναι,
4: ωραίο.
3: Ναι, ναι.
4: Αλλά ένας άνθρωπος να μου πει αυτό το τρίγωνο δεν βρέθηκε.
3: Ποιο?
4: Το τρίγωνο.
3: Σπίτι, ταβέρνα,
4: σπίτι, ταβέρνα, θάλασσα. Θάλασσα, ταβέρνα, σπίτι. Χωρίς αμάξι. Να παρκάρω δηλαδή.
3: Στη Χιλιαδού που σου λένε.
4: Αλλά είναι και ωραία.
3: Έχει ενοικιαζόμενα δωμάτια, δίπλα ακριβώς 2-3 ταβέρνες, ακριβώς από κάτω είναι η θάλασσα. Αλλά είναι πολύ ήσυχα εκεί. Δεν ξέρω αν μπορείς να το αντέξεις εσύ αυτό, την τόση ηρεμία.
4: Έχω βρει. Βέρα, θα έρθω.
3: Λέγε.
4: Ευθύμη σε φιλοξενώ στο εξοχικό μου λαύριο. Πάνω στην θάλασσα.
3: Μα είσαι καλά, το Λαύριο είναι εδώ στην Αθήνα.
4: Ιδιωτικό λιμανάκι.
3: Α, κατάλαβα.
4: Για φαγητό θα πάρουμε τη γιαγιά μου.
3: Α, καλά. Δεν έχει πάρει ακόμα γιότ για το ιδιωτικό σου λιμανάκι, βρεσιβέρα μου. Αλλά μια και του τόπου.
4: Γιατί τι να μα πειράζει, και το Λαύριο μα χαλάει. Αφού είναι, τι μα πειράζει, να είμαστε
3: Φράση,
4: μόνοι μα και να βουτάμε.
3: Τι Αθήνα θες να κάνεις.
4: Εντάξει, ρε παιδί μου, ωραία νερά δεν έχουν εκεί.
3: Στο Λαύριο. Εντάξει, οκ, okay, αλλά δεν είναι κάτι συγκλονιστικό.
4: Αγία Φωτιά Ιερά Πέτρα.
3: Κρήτη.
4: Ευθύμη, ακριβώς αυτό που θες. Επίσης, Λουτρό Κοτσικιά, Βόρεια Εύβοια.
3: Μάλιστα.
4: Παραλία Λουτρό. Και ξενώνα, ναι. Και ο Γιώργος λέει ότι υπάρχουν και στο έχει ξενοδοχεία Βραστερόπη στο Ελαφωνήσι. Απλά είναι για ένα τρίμερο μαξ.
3: Δεν θα
4: θέλω να πάω να γράψω, παιδιά, τα απομνημονεύματα. Δεν θέλω να κάτσω. Έχω σκεφτεί ότι χρόνο θα γράψω λίγο για τη ζωή μου. Οπότε θέλω να είναι. Τι γελάς, ρε. Θέλω και θέλω
3: να. Έχει σκοπό να πεθάνεις τα επόμενα 2 χρόνια.
4: Όχι, αλλά μετά.
3: 3,
4: όχι, γιατί αν πεθάνεις μετά, πάνε και σου γράφουν ό,τι να είναι. Και εσύ δεν το έχεις. Καταλαβες. Άσε να τα έχω γραμμένα.
3: Οπότε για να το γλιτώσουμε.
4: Άσε να τα έχω γραμμένα.
3: Μα δεν έχει ζήσει, αγόρι μου,
4: να
3: τη ζωή.
4: Να σου δώσουν να πει, έλα, κάτσε Αστερόπι να γράψει το βιβλίο για τον Ευθύμη.
3: Τέλειο, θα το κάνω.
4: Σαν να σε βλέπω ότι θα γράφεις τώρα.
3: Όσα δεν ξέρατε για τη ζωή του Ευθύμη Καλυφά.
4: Αστερόπι Χαϊνά. Θα κάνει καριέρα στην πλάτη μου, ρε φίλε. Εκεί πάνω, με μένα. Θα γίνει η νέα Χρύσα Δημουλίδου, δηλαδή, πραγματικά.

0: Να σας θυμίσουμε ότι το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστική μετάδοση το Like a Child των Music 892, όπου είναι ο Armin Van Buuren μαζί με τον Άρτζι και την φίλη μας την Μόρτεν. Βασίλη, για βάλει λίγο το ποντίκι πάνω στο κομμάτι. Είναι ένα κορίτσι, παιδιά, το οποίο, Μάρλο Ρέξ, συγγνώμη, έχει 1500 ακόλουθους με το ζόρι. Πού την ανακάλυψε τώρα ο Άρτζι με τον Armin Van Buuren, δεν ξέρω, αλλά έκαναν συνεργασιάρα. Εσείς, αν θέλετε να παρτάρετε δίχως αύριο, αύριο είναι μια πολύ καλή στιγμή να πάτε να δείτε Yucatan και Sensory Back to Zapion με παρτάρα από Παλώμα. Παρτάρα 3 cents Παλώμα, γιατί ο Μάιος είναι αυτός ο μήνας. Αφιερωμένος στην One and True Παλώμα με 3 cents Pink Grapefruit Soda. Μην χάσετε λοιπόν κανένα από τα πάρτι, τα 3 cents Intense, στα πιο hot bars, αλλά και σε street event της πόλης, σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. Σας είπα, αύριο είναι το πρώτο 9 Μαΐου, Κυριακή 10 Μαΐου έχουμε στο Bronco με τον Andrew T-Pup και 14 Μαΐου Blue Brick με κορίλα, θα γίνει χαμός με ζωηρές φυσαλίδες, με λαμπερό ροζ χρώμα. Φυσικά σας περιγράφω την απολυστευτική και πιο hot γεύση της Intense Paloma με 3 cents Paloma που ξέρετε ότι την αγαπάμε. Και φυσικά απολαύστε υπεύθυνα και τα λέμε σε κάποιο από αυτά τα πάρτι. Hot topic
1: of the day. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι αυτόν τον υπέροχο νέο ιό, τον Χανταϊού.
0: Αχού.
1: Όπου βρίσκεται σε έξαρση.
0: Είναι.
1: Και θέλω να πω ότι όλα ξεκίνησαν από ένα κρουαζιερόπλοιο με 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 3 ύποπτα και 3 θανάτους, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έτσι εξέδωσε μια ανακοίνωση όπου αναφέρει πως η έξαρση Χανταϊού δεν θα σημαίνει νέα πανδημία αν ληφθούν τα σωστά μέτρα.
0: Αν ληφθούν.
1: Ναι, ναι.
0: Είδα σχόλια στα social που έλεγε «Βουλιάξτε το».
1: Ό,τι γίνει.
0: Ό,τι γίνει τώρα, δεν το ξέρω, περνάμε αυτό.
1: Παρόλο που δεν μεταδίδεται όπως η γρήπη, αλλά με στενή επαφή, αλλά επειδή διάβαζα λίγο έτσι το μεσημέρι κάποιες περισσότερες πληροφορίες, θέλει πολύ στενή επαφή. Δηλαδή, δεν είναι το. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, όσο μπορείτε πολύ να καταλάβετε. Τα πρώτα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν έως και 1 με 8 εβδομάδες μετά την έκθεση αυτών, που σημαίνει.
0: Καλά.
1: Σημαίνει ότι μπορεί να εμφανιστούν και άλλα κρούσματα.
0: Σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε και να μην το ξέρουμε.
1: Οι αρχές προσπαθούν να παρακολουθήσουν δεκάδες επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο και επέστρεψαν στις χώρες τους, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σιγκαπούρη.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά να κάνουν αυτή τη. Θα αρχίσουμε να θυμόμαστε λέξεις πριν από κάποια χρόνια. Ας πούμε, η χνηλάτιση. Τη θυμάστε. Που μετάρρυθε κανονικότητα.
0: Φυσικά.
1: Έτσι ακριβώς αυτό. Υποβάλλοντάς τους σε απομόνωση και εξετάσεις. Προσπαθεί να καθησυχάσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πάντως. Όπως ξαναείπα, μεταδίδεται πολύ διαφορετικά από ιούς όπως η γρήπη ή ο COVID-19. Και είναι το
0: δεν
1: μόνο.
0: Δεν με καθησυχάζει εμένα αυτό, ναι, ότι μεταδίδεται διαφορετικά. Δεν με καθησυχάζει αυτή η μου.
1: Διαβάζω ότι οι πρώτοι ασθενείς εκτιμάται ότι μολύνθηκαν αποτροκτικά στη Νότια Αμερική, προτού υπάρξει περιορισμένη μετάδοση μεταξύ ανθρώπων.
0: Τη ζημιά και στον κορονοϊό μας την είχε κάνει η νυχτερίδα.
1: Δεν ξέρω. Τώρα αυτό. Πολλά.
0: Έχουν ακουστεί.
1: Δεν ξέρω τώρα. Δεν είναι. Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Ωραία.
1: Δεν,
0: για
1: ήμουν, δεν ήμουν εκεί.
0: Δεν ήσουν η νυχτερίδα.
1: Ναι, δεν ήμουν η νυχτερίδα. Οι υγειονομικές αρχές διαφόρων χωρών έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες διαδικασίες ιχνηλάτησης, καθώς και για τους επιβάτες και για τα μέλη του πληρώματος, επειδή όπως είναι λογικό, αποβιβάστηκαν σε διαφορετικά σημεία και επέστρεψαν πίσω στις χώρες τους. Ηνωμένο Βασίλειο, Σιγκαπούρη, Γαλλία, Δανία, Γερμανία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται που παρακολούθησε ή σε απομόνωση, αυτοί που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο εννοώ, οι επιβάτες ή το πλήρωμα, ενώ πραγματοποιούνται και διαγνωστικά τεστ σε όσους ήρθαν σε επαφή με πιθανά κρούσματα. Μπορεί να φτάσει έως και τις 8 εβδομάδες, ξαναλέω, οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες.
0: Οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες.
1: Αυτό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ιός έχει μεταλλαχθεί σε μορφή με αυξημένη μεταδοτικότητα. Αυτά είναι τα θετικά. Και μένει τώρα να δούμε τι πρόκειται να γίνει. Έτσι γελούσαμε και το 19. Χαχαχα.
0: Σταυροφιληθείτε.
1: Χιχιχι, λέγαμε.
0: Είστε έτοιμοι να πάρουμε άλλα 20 κιλά.
1: Μα δες στην Κίνα τι γίνεται. Έτσι γελούσαμε. ακριβώς με το ίδιο γέλιο. Να δούμε, παιδιά, να δούμε. Ψάξτε το πάντως λίγο, γιατί δεν είναι. Δεν έχει γίνει πολύ γνωστό ακόμα. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, μακριά μας είναι. Δεν μας αφορά.
0: Πότε
1: πολύ.
0: Θα μας χτυπήσει την πόρτα να δω.
1: Δεν μας αφορά.
0: Δεν θέλω δηλαδή, αλλά κατάλαβες.
1: Ναι, αυτό. Είναι η Ριάννα. Η Ριάννα να μας κολλήσει ό,τι θέλει, δεν έχουμε πρόβλημα. Και σε πολύ στενή επαφή, αν θέλεις, Ριάννα.

0: Βιάζουμε, είναι η ώρα της showbiz, είναι η ώρα της αστερόπης.
1: Λοιπόν, η Κατερίνα Καινούριου ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στην εκπομπή της μετά από περίπου ένα μήνα από τη γέννηση της κόρης της και ανυπομονεί πάρα πολύ. Θα βρίσκεται τη Δευτέρα και πάλι πίσω κοντά στον τηλεοπτικό σταθμό.
0: Επιστρέφει κιόλας.
1: Ναι.
0: Δεν σαραντάρισε. Σαραντάρισε.
1: Όχι. Να σκεφτώ ότι 3 Απριλίου λένε ότι γέννησε. 3 Μαΐου είναι 30 μέρες.
0: Ναι.
1: Στις 13.
0: Στις 13, ναι.
1: Ορίστε, σχεδόν 40 μέρες. Ναι, ναι, ναι. Με το καλό να ευχηθούμε. Καλή προσαρμογή και πάλι. Οι συνεργάτες της είπαν ότι την περιμένουν πώς και πώς. Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης σχολίαζε μάλιστα ότι η εκπομπή θα γίνει πιο σούπερ γιατί η Κατερίνα μας επιστρέφει. Το Κατερινάκι μας θα είναι εδώ.
0: Το Κατερινάκι σου. Και επίσης τις έχουν και εκπλήξεις σίγουρα εκεί πέρα.
1: Καλά. Μιλούδια, θα γίνουν πράγματα.
0: Ροζουλιά.
1: Ουχου, δώρα για το μωρό. Οπωσδήποτε ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα θα δούμε και από τον Γιώργο Καμπουζίδη και την Μαρία Κοζάκου, οι οποίοι επιστρέφουν για 10η φορά στο σχολιασμό της Eurovision και ξεκίνησαν και για Βιέννη. Αναχώρησαν, θέλω να σου πω.
0: Η καλύτερη.
1: Ναι, ναι, ναι. Πετυχημένη η συνταγή τους. Περιμένουμε πώς και πώς να τους ακούσουμε και στο σχολιασμό τους. Τι ατάκες θα πει και φέτος στο στόμα τους.
0: Είπαν ότι συνδυάζουν και οι δύο κάτι έτσι που είναι πολύ ο ένας για τον άλλον. Καταρχάς έχουν την εμπειρία. Η Μαρία Κοζάκου είναι και φωνάρα, είναι χρόνια στα ραδιόφωνα. Γνωρίζει, ξέρει. Η φωνή της δεν ξέρω. Για μένα θεωρώ ότι έχει από τις καλύτερες φωνές, γυναικείες φωνές στα ελληνικά ραδιόφωνα.
1: Mm-hmm,
0: και ο
1: τρόπος
0: που μιλάει και ο τρόπος που αρθρώνει και αυτά που λέει επίσης, έχει τρομερές γνώσεις. Φυσικά Γιώργος Καμπουτζίδης, γνωστός αγαπημένος. Σχόλια, τα περιμένουμε τα σχόλιά του, όπως είπε και η Αστερόπη. Οπότε ο ένας έχει το ραδιοφωνικό κομμάτι της ραδιοφωνικής μετάδοσης, γιατί ουσιαστικά φωνή ακούμε, δεν βλέπουμε.
1: Ναι, δεν βλέπουμε.
0: Και ο άλλος έχει την ατάκα, έχει το κείμενο, έχει όλα αυτά για τα οποία λατρεύουμε τον Γιώργο Καμπουτζίδη.
1: Η αλήθεια είναι αυτή και περιμένουμε πώς και πώς, όπως περιμένουν σε αναμένα κάρβουνα και οι θαυμαστές των Μετάλλικα για την συναυλία τους. Που,
0: τίποτα, λίγες ώρες μας χωρίζουν.
1: Απόψε είναι.
0: Αύριο είναι.
1: Α, είναι 24 ωράκι.
0: Λίγες ώρες.
1: Λίγες ώρες.
0: Θα πάνε και νωρίτερα, δεν θα πάνε. Θα είναι στην ουρά.
1: Καλά, σίγουρα. Ειδικά αυτοί που είναι αρένα
0: μπροστά,
1: και είναι φανατικοί,
0: ναι.
1: Θα έχουν πάει, μη σου πω, από νωρίς το πρωί εκεί. Το μεσημέρι, θυμάμαι, πάντα έχει κόσμο το Άκα σε τεράστιες συναυλίες. Έτσι θα γίνει και τώρα. Να σου πω ότι μετά

0: Αν εσείς τώρα αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε καθόλου μακριά. Το Regent's Casino Mont Parnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είμαστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι, παιδιά. Regent's Casino Mont Parnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
1: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
2: Θέλουμε λεφτά. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892 υποδέχεται το Exton Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
5: Music 892.
6: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας και στις 10 το βράδυ στο Seven Jokers Bull 7, Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
12: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
11: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano,
13: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
14: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
17: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob.

0: Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Καθρέφτης. Η προδοσία δεν σε πληγώνει μόνο. Σε αλλάζει. Σε κάνει να αμφισβητείς τους άλλους και καμιά φορά τον ίδιο σου τον εαυτό. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
5: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Εδώ είμαστε στην παρέα στον Music 8-9-2. Έτοιμο πόλεμη για την υπόλοιπη μισή εκπομπή μας, γιατί έχουμε φτάσει αισίως στα μισά και σήμερα. Και ένα βήμα πριν σας αποχαιρετήσουμε για Σαββατοκύριακο, δεν εννοώ την εκπομπή που τελειώνει, εννοώ την ημέρα, να σας υπενθυμίσουμε, παιδιά, ότι στην παρέα μας είναι και ο Μασούτης, ο οποίος γιορτάζει 50 χρόνια. 50 χρόνια από το 1976 μέχρι σήμερα, που ξεκίνησε με το όραμα του σούπερ μάρκετ που θα βασίζεται στη σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη και τα έχει καταφέρει περίφημα. Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ είναι αυτή που συνεχίζει δυναμικά με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και στηρίζει την ελληνική παραγωγή και προσφέρει ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Ψάξτε τα, σίγουρα θα έχετε ένα δίπλα σας, ένα κατάστημα Μασούτης, γιατί είναι οικονομικά και ελληνικά σούπερ μάρκετ και μπορείτε και εσείς να τα στηρίξετε.
1: Έβλεπα τώρα τις ημερομηνίες και διαπίστωσα ότι σαν σήμερα πριν από περίπου 2 χρόνια,
0: ναι,
1: κάναμε το πρώτο μας δοκιμαστικό.
0: Αχ, πώς πέρασε ο καιρός!
1: Πριν από 2 χρόνια περίπου. Ναι, ναι, 2, δεν μπερδεύομαι.
0: 2 χρόνια είναι.
1: Ναι, δεν
0: γιατί
1: μιλάμε.
0: Πέρυσι το καλοκαίρι τελειώναμε την πρώτη μας σεζόν.
1: Δεν μιλάμε για την πρώτη εκπομπή. Η πρώτη γνωριμία δεν έγινε στον αέρα. Είχε γίνει κάποιους μήνες πριν. Οπότε μιλάμε για το δοκιμαστικό. Η πρώτη.
0: Okay, που ήρθαμε σε επαφή, που είδαμε ένα στον
1: γραφείο,
0: άλλον.
1: Ναι.
0: Στο γραφείο του Λεωνίδα και μετά μπήκαμε στο στούντιο.
1: Και είπα, δεν μπορεί, κάποιος θα μου κάνει πλάκα.
0: Έτσι είπες. Την πρώτη φορά που είδες έτσι είπες.
1: Ναι, λέω, μα τι γυναικάρα είναι αυτή, κάποιος θα μου κάνει πλάκα. Δεν μπορεί να μου φέρουν τώρα τέτοια γυναικάρα να κάνω μαζί της εκπομπή. Αυτό είπα.
0: Κοροϊδεύεις.
1: Όχι.
0: Το λες στα αλήθεια.
1: Στα αλήθεια το λέω.
0: Πες το πιο πιστευτά.
1: Πιο πιστευτά, αυτό που πιο πιστευτά δεν έχει. Πώς να το πω, αυτό σκέφτηκα.
0: Εντάξει, άντας είναι, θα το δεχτώ.
1: Πώς να το πω για να το πιστέψεις.
0: Το είπες, αποκλείεται, δεν μπορεί, κάποιος μου κάνει πλάκα.
1: Είπα, μα μη Χριστέ μου και Παναγιά, δεν είναι δυνατόν, με το που σε είδα, λέω, αποκλείεται. Τι γυναικάρα είναι αυτή, πώς αλλιώς να
0: καλύτερα,
1: το...
0: Καλύτερα. Τώρα μπορεί να σε γιατί πιστέψω περισσότερο.
1: Είπες.
0: Εγώ να σου πω κάτι, μα γιατί γλυκούλη σου είναι αυτός.
1: Δεν φταίω εγώ. Εγώ έπεσα μέσα στο γυναικάρα.
0: Και εγώ στο γλυκούλι, μη συζητάς.
1: Γλυκούλι με είπε.
0: Ναι, ρε. Το ένστικτο μου πετυχαίνει, Βασίλη, λες. Ναι.
1: Που την πείραξε που γέλασα πριν για το ένστικτο.
0: Η πρώτη εικόνα, δηλαδή, πέφτει ντουρούφια.
1: Δεν κάνει λάθος το ένστικτο.
0: Όχι, ρε. Με τίποτα. Κοίτα να δεις τώρα, υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις στα ένστικτα.
1: Ναι. Γλυκούλη με χαρακτήρες.
0: Ναι, γλυκούλης, μου φάνηκες πολύ γλυκούλης. Έτσι είπα στους φίλους μου όταν έφυγα από εδώ. Λέω, είναι πολύ καλό παιδί, πολύ γλυκούλης, πολύ ήσυχος. Δεν έμεινε ένα που να πέσει. Όχι, το καλό παιδί το κρατάμε. Και το γλυκούλης όταν θέλει είναι γλυκούλης. Εντάξει, ήσυχος δεν είναι ποτέ. Εντάξει.
1: Ενώ εσύ γυναικάρα είσαι συνέχεια. Δεν είσαι, ούτε δεν είναι με τις μέρες. Αυτό πηγαίνει πάντα. Τι?
0: Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Απλά περιμένω στη γωνία να δω τι θα πεις.
1: Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σκεφτήκατε εσείς, guys, που μας ακούτε για το work buddy σας όταν το γνωρίσατε? Και αλήθεια θέλουμε να ξέρουμε. Δηλαδή, ήταν κάτι καλό, ήταν κάτι περίεργο? Πώς εξελίχθηκε μετά αυτή η σχέση, μιας που εμείς κλείνουμε σήμερα 2 χρόνια γνωριμίας με την Αστεροπάρα? Πείτε μας κι εσείς ελεύθερα.
0: Ήταν λουλούδι, δεν μου φέρες.
1: Πείτε μας εσείς ελεύθερα, αυτό ειλικρινά όμως, που σκεφτήκατε όταν μπήκατε στο γραφείο και είδατε τον πρώτο άνθρωπο που έμελε μετά να γίνει ο καλύτερός σας φίλος. Για αυτόν θέλουμε να μιλήσετε. Για τον φίλο της δουλειάς, έτσι, όχι για κάποιον που σας πάει τα νεύρα στη δουλειά. Ποιες ήταν οι πρώτες σας σκέψεις και πόσο μέσα ή όχι πέσατε?
0: Στο Viber μας, το 6939892892 και περιμένουμε να σας διαβάσουμε σε λίγο.

0: Αυτό ακριβώς είπε η Ελένη όταν είδε την συνάδελφό της. Γύρισε και είπε yes, γιατί λέει παιδιά ήταν πάρα πολύ όμορφη. Έπαθα πλάκα από την ομορφιά της. Με βάλανε να κάτσω ακριβώς στο διπλανό γραφείο και από τότε έχουμε γίνει καλύτερες φίλες. Δουλεύουμε μαζί 10 χρόνια. Ζωή μου, σ' αγαπάω πολύ.
1: Α, γλυκούλικα μηνύματα αυτά.
0: Μπράβο, παιδιά,
1: σε αντίθεση εδώ πέρα με τον Πέτρο που λέει ότι είδε τη συνάδελφό του με την οποία κάνει κολλητή παρέα τώρα και είπε τι βλαμμένη είναι αυτή που μου φέρατε, αποκλείεται, φαίνεται και ψωνάρα, δεν θα τη συμπαθήσω ποτέ.
0: Α, φαίνεται και ψωνάρα.
1: Ναι.
0: Και δεν θα τη συμπαθήσω και ποτέ. Καλά, να σας πω επίσης κάτι, το ότι στη δουλειά δεν είναι απαραίτητο ότι μπορεί να κάνουμε παρέα στη δουλειά. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις και παρέα έξω από τη δουλειά. Και αυτό το κολλητός φίλος και έξω και στη δουλειά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αποδώσει πάντα. Είναι λίγες οι στιγμές που μπορούν να πιάσουν, γιατί μετά υπάρχουν παρεξηγήσεις, μετά βάζεις μπροστά τη φιλία και δεν βάζεις ας πούμε την επαγγελματική τη σχέση. Οπότε ισορροπείς ανάμεσα σε παρεξηγήσεις, μη παρεξηγήσεις, μπαίνεις μετά πολύ στα λιμέρια του άλλου. Εγώ δεν λέω να μην βγαίνεις καθόλου έξω και γενικά το κομμάτι αυτό, αλλά νομίζω ότι, τέλος πάντων, όσα παραδείγματα γνωρίζω, το πολύ το κολλητιλίκι κάπως μετά λίγο δεν αποδίδει, δεν πιάνει πολύ καλά, γιατί παρεξηγούνται οι ρόλοι, ειδικά αν ο ένας έχει άλλη θέση ανώτερη από τον ναι. άλλον, εκεί πέρα παιδιά τα πράγματα δύσκολα είναι. Δηλαδή πώς θα έρθει ο φίλος με τον οποίον χθες τα πίνατε να σου κάνει παρατήρηση γιατί σήμερα δεν έστειλες εκείνο το mail ή έκανες
1: ναι,
0: λάθος.
1: Συμφωνώ.
0: Κάτσετε και πώς θα το διαχειριστείς εσύ. Γι' αυτό είναι λίγο, είναι ακροβατή σε ένα πολύ τεντωμένο σκηνή όταν μπερδεύεις τη φιλία, το φίλο ας πούμε, με το να έχεις μια καλή σχέση στη δουλειά.
1: Γι' αυτό τα επαγγελματικά δεν πρέπει να τα μπερδεύεις με τίποτα, ούτε με τη φιλία, ούτε με τα αγκομενικά. Δεν έχεις δει πόσα ζευγάρια μπορεί να τα φτιάξουν, ας πούμε, στον ίδιο εργασιακό χώρο και μετά να χωρίσουν και θέλουν να αλλάξουν μέχρι και δουλειές. Γι' αυτό λέω να μην μπλέκετε με τίποτα.
0: Μέχρι σεξάκι στη δουλειά.
1: Όχι, καλέ, ούτε αυτό.
0: Ναι, ένα σεξάκι μια χαρά. Γιατί?
1: Όχι, να μας λέει το βίσουν.
0: Γιατί, παιδί μου?
1: Όχι, γιατί μετά τώρα βλέπεις τον άλλον μπροστά σου και.
0: Ένα σεξάκι σου είπα, όχι να τον παντρευτείς.
1: Ναι, και πάλι.
0: Να φεύγει λίγο και η ένταση της δουλειάς, να ξεμπερδεύεις. Να φεύγει λίγο. Αλλά τουλάχιστον όσον αφορά τα ζευγάρια, γιατί για φίλους ξεκινήσαμε να μιλάμε, αλλά μιας που μιλάμε τώρα που είπες για τα ζευγάρια, δεν έχει δεν έχει πιάσει και κανένα ζευγάρι που να έχει δουλέψει. Και να, τουλάχιστον δημόσιο, ας πούμε, αν σκεφτώ στην τηλεόραση,
1: ναι.
0: όποια ζευγάρια δουλέψανε μαζί,
1: χωρίσανε.
0: Έχουν χωρίσει. Μόνο η Χατζίδου με τον Ετεοκλή είναι ακόμα ζευγάρι που παρουσιάζουν στο Star το πρωινό. Ποιο να σου πω, τον Γιώργο Λιάγκα με τη Φέη Σκορδά που δουλέψαν μαζί, χωρίσανε. Καλά, αυτοί χωρίσαν και μετά τους ξαναβάλαν μαζί.
1: Ναι.
0: Κιόλας, άλλο κι αυτό. Θέλεις τον Πέτρο Κωστόπουλο με την Μπαλατσινού, χωρίσανε μετά τη φάση όλη. Θέλεις την Ελένη Μενεγάκη με τον Γιάννη Λάτσιο που δουλεύανε μαζί, μπορεί να μην ήταν στην ίδια εκπομπή.
1: Ναι.
0: Στην τηλεόραση ήταν. Στέλεχος της τηλεόρασης ήταν. Δεν ήταν ενός συμπαρουσιαστές.
1: Ναι, αυτό.
0: Αλλά
1: είναι.
0: Είχε να κάνει με την τηλεόραση και με τη δουλειά. Δηλαδή, συζητούσανε σε meetings.
1: Σωστά.
0: Τι γίνεται με τη δουλειά. Πάνε κι αυτοί. Ποιος άλλος? Ποιον άλλον? Και η Κατερίνα Καραβάτου με τον Κρατερό Κατσούλη. Και αυτοί ήταν ζευγάρι, κάνανε εκπομπή μαζί. Πάνε και τα ζευγάρια αυτά. Έμενε ότι ο Κλής Παύλου με την Ελένη Χατζίδου καλά να είναι τα παιδιά, ερωτευμένοι να είναι πάντα.
1: Αχ, μην μάθουμε τίποτα την άλλη εβδομάδα, γιατί είμαστε και λίγο γουρλίδες σε αυτήν την εκπομπή. Χτύπα ξύλο.
0: Και το άλλο ζευγάρι που παρουσίασε μαζί, αλλά σταμάτησαν γρήγορα, ήταν ο Μάρκος Εφερλής με την Έλενα την Τζαβαλιά. Όπου ένα χρόνο μετά, δηλαδή, μάλλον αυτοί για να σώσουν τη σχέση τους, σταματήσαν την εκπομπή.
1: Μια χαρά.
0: Αυτό.
1: Βγήκε καλύτερα το πρόγραμμα έτσι.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Γι' αυτό σου λέω. Μα τι σου λέω, ότι δεν τα μπερδεύουν τα επαγγελματικά με τα ερωτικά, γιατί όποιος τα μπέρδεψε, τα πήγε καλά. Δεν τα πήγε καλά, παιδάκι μου. Ούτε σεξ, ούτε τίποτα. Μακριά και αγαπημένη.
0: Ο Γιάννης, απ' την άλλη, λέει: παιδιά, ζαχαροπλάστης αυτός, μάγειρας εγώ. Σεζόν Ρόδο σε ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Μετά από 12 χρόνια φιλίας, κατάφερα και τον πάντρεψα. Οπότε μέσα από τη δουλειά, ορίστε, να το.
1: Α, μπράβο.
0: Αλλά συνεχίζετε να δουλεύετε μαζί τώρα? που γίνατε και κουμπάρι ή τελείωσε όλο αυτό? Τι έγινε? Πες μας.
1: Μην ξεχνάτε παράλληλα, όσο μας στέλνουν τα μηνύματά σας, ότι έχουμε παρτάρα την άλλη Παρασκευή σε μια εβδομάδα από τώρα με το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Το street party μας έρχεται από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Θα παρτάρουμε non-stop με Playmen, Νταμιάνο, Αντριάν Σαγκούνα, The Bausa και warm-up από εμένα. Από τις 5 μέχρι τις 6 εμείς οι Ντελούλου θα είμαστε μαζί και εννοείται πως όλη μας η παραγωγή θα είναι εκεί για να διασκεδάσουν μαζί σας, να παρτάρουμε από τα κουνάβια μέχρι την Ξένια Γκάλη. Θα γίνει ο χαμός ο ίδιος και φυσικά να ευχαριστήσουμε το μεγάλο μας χορηγό, το Regency Casino Montparnasse, που η αληθινή διασκέδαση είναι εκεί.

0: Υπάρχουν και κάποιες φιλίες οι οποίες εξελίχθηκαν σε έρωτα και στη δουλειά και όχι μόνο, έχουν έρθει τέτοια μηνύματα. Όπως εδώ πέρα ο Στέφανος που λέει: παιδιά, εγώ γνώρισα, λέει, τη γυναίκα της ζωής μου στη δουλειά, όπου όταν έπρεπε να συνεργαστούμε σε ένα project, μαλώναμε συνέχεια. Είχαμε κόντρα, είχαμε πάει ξεχωριστά και οι δύο στον υπεύθυνό μας και ζητήσαμε να μας αλλάξει ομάδα, γιατί δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με το συγκεκριμένο άτομο. Και ταυτόχρονα πήγαμε, λέει, και οι δύο την ίδια ημέρα. Το project, λέει, πήρε όχι μόνο έγκριση, πήραμε, λέει, και bonus. Και
1: μπράβο.
0: Μετά από αυτό το project κάναμε ένα τέλειο σεξάκι. Και μετά, λέει, είμαστε μαζί και έχουμε παντρευτεί κιόλας. Ορίστε, σας έφυγε όχι μόνο η ένταση, σας έφυγαν
1: όλα.
0: Πάντα όλα. Δεν ξέρω τι, χμωρίτιδες, δεν ξέρω τι.
1: Και καλούς απογόνους, ευχαριστώ.
0: Ο Γιάννης από την άλλη λέει: ταξιτζής εγώ, ψυχολόγος η γυναίκα.
1: Ναι.
0: Γνωριστήκαμε στο ταξί. Εσύ τώρα. Ήταν
1: αυτό
0: τώρα μες στη δουλειά, αλλά όχι. Δεν ήταν δουλειά συνεργασίας. Ήταν πελάτησα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι.
1: Μία φορά την είδες.
0: Μοιραζόταν το ταξί και εκεί έγινε η φασούλα. Τώρα αυτό είναι ωραίο, αλλά είναι άλλο θέμα. Πώς από πελάτης-πελάτησα γίνατε ζευγάρι.
1: Ναι, πάντως
0: και αυτό αξίζει μια φορά μια ιστορία. Ωραίες ιστορίες από πελατειακών σχέσεων, καταλάβατε.
1: Εγώ ξέρω πάντως μπάρμαν, ο οποίος...
0: Καλά μπάρμαν.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Κάτι μπάρμαν ξέρω εγώ, έχουν παιδιά παντού.
1: Όχι, όχι, ήτανε μπάρμαν, ήρθε μπαρ-γούμαν βοηθητική και τώρα είναι παντρεμένη εδώ και 18 χρόνια και έχουν και 2 παιδιά.
0: Μπράβο, ωραία.
1: Μαζί, στον ίδιο χώρο.
0: Ότι δούλεψαν μαζί.
1: Δούλεψαν μαζί και τώρα έχουν το δικό τους μαγαζί, έγινε όλο έτσι.
0: Α, αυτοί κάνανε, το πήγαν ένα βήμα παρακάτω. Μπράβο. Πάντως εντάξει, δεν είναι ωραίο, δεν είναι περίεργο. Και θα σας πω γιατί είναι περίεργο. Και στη φιλία και στο κομμάτι το ερωτικό, είναι πολύ δύσκολο να μην φέρεις τη δουλειά στο σπίτι, στην παρέα, στο ταξίδι όταν δουλεύεις μαζί. Καταλαβαίνεις. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Όταν βγαίνεις από το γραφείο και όταν μπαίνεις στο σπίτι, να τελειώνει, να μπορεί να τελειώσει η επαγγελματική σχέση και να ξεκινάει η εκάστοτε.
1: Ναι, αλλά είναι λίγο δύσκολο αυτό, ρε παιδάκι.
0: Δύσκολο
1: μου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό,
0: ναι, γι' αυτό
1: λέμε
0: χωρίζουν.
1: Μπράβο σε αυτούς που το
0: γι' αυτό χωρίζουν μετά.
1: Μπράβο σε αυτούς που το πετυχαίνουν, εγώ έχω να πω.
0: Μπράβο και εσάς που θα πάτε στη Μύκονο και αν δεν έχετε κανονίσει να πάτε. Θα πάτε με αυτή την παρτάρα που έχουμε, γιατί έχουμε χαμό. Κάνουμε χαμό με πάρτι 30 Μαΐου. Μετά τις 4 το απόγευμα, Μάγκη Χαραλαμπίδου, Ξένια Γκάλη, στα καλύτερα, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος δηλαδή. Θα πάτε στο νησί των Ανέμων για ένα ξεχωριστό Summer on Music Experience σε ένα από τα ωραιότερα spots στο Σπηλιά Restaurant, μαγαζάρα, ιστορική μαγαζάρα, έτσι. Φανταστικό.
1: Θα περάσετε φανταστικά με την υπογραφή του Music 892 και ηλιοβασίλεμα θα δείτε και μουσικάρες θα απολαύσετε. Γι' αυτό αν βρείτε στη Μύκονο, θυμηθείτε, Σπηλιά Ρέστοραντ με τα κορίτσια μας.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με παιχνίδι. Βάραμε. Οκ. Πάμε στη διαφήμιση, λίγο πόνος.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα με τον Music 892. 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής, Λιθουανία, Λετωνία, Εστονία και Φιλανδία με την εγγύηση του Zorpidis Travel. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μπες τώρα στο Instagram του Music 892, ακολούθησε όλα τα steps και έφυγες. Και στις ταξιδάρες, πολύ μπροστά.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
9: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
10: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Lom. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί. Στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν. Ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
16: Μήπως λεφτά.
15: Τα λες και λεφτά.
17: Coupons. Coupons.
16: Από πού ακούστηκε αυτό?
15: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
18: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Είναι το παπαούτε που μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στον Music 892. Αυτός ο άφρο ήχος ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτή την ώρα. 8 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι μας εδώ στον Music 892 και είμαστε πανέτοιμοι να τελειώσουμε αυτή την εκπομπή μαζί σας. Σε λιγότερο από 50 λεπτά θα σας αποχαιρετήσουμε. Μέχρι τότε όμως θα κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, όπως το να παίξουμε. Γιατί σε πάρα πολύ λίγο κάποιος από εσάς θα βγει στον αέρα και θα διεκδικήσει ένα υπέροχο δώρο. Θα διεκδικήσει ένα ρολόι Ούζου, αλλά από την εταιρεία Ούζου που έχει φανταστικά ρολόγια, και μπορεί να μπει στο νέο ανανεωμένο site ούζου.gr για να δει αυτά τα ρολόγια φυσικά.
1: Άσε το όχο ονομάζεται το παιχνίδι. Θα ακούσετε ένα τραγούδι ελληνικό, θα πρέπει να το ξέρετε, να μας το τραγουδήσετε. Βασικά να γνωρίζετε τους στίχους, θέλουμε τίποτα άλλο, και θα κερδίσετε τη ρολογάρα αυτή που σας είπε η Αστερόπη. 6939-892-892. Παρακαλούμε πολύ τα μηνύματά σας. Αμέσως μετά από αυτό θα επιστρέψουμε με κάποιον από εσάς.

0: Τι ατελείωτους χορούς κάναμε με αυτή την κομματάρα. Πόπο ρε παιδιά, χαμός. Ήρθε η ώρα τώρα όμως να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για το...
1: Άσε, το έχω.
2: Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
2: Πώς σε λένε?
3: Άγγελο.
0: Άγγελε, τι κάνεις?
3: Μια χαρά εσείς?
0: Καλά, μια χαρά. Με τι ασχολείσαι?
3: Αστυνομικός είμαι.
0: Είσαι αστυνομικός και είσαι... έχεις σχολάσει, είσαι σε άλλο?
3: Όχι, σπίτι είμαι.
0: Είσαι στο σπίτι.
3: Σήμερα χορεπώ.
0: Τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο, τι πρόγραμμα έχεις?
3: Τι πρόγραμμα?
0: Ενώ δουλεύεις, εννοώ, ή είσαι ελεύθερος?
3: Όχι, κανονικά θα δουλεύω.
0: Δουλεύεις κανονικά, τέλεια. Το χαιρετισμό της εκπομπής μας το γνωρίζεις?
3: Το τραγούδι, όταν σταματήσει.
0: Όχι, αυτό είναι το παιχνίδι. Ο διαγωνισμός είναι το. Συγγνώμη, ο χαιρετισμός είναι το. Ντελούλουλουλουλουλουλουλουλουλουλου.
3: Όχι, δεν το ξέρα.
0: Ωραία, αυτό τώρα το ξέρεις να το λες.
2: Μπορείς να μας το κάνεις λίγο.
3: Ντελούλουλουλουλουλουλουλουλου.
0: Ωραίο.
2: Με λίγο περισσότερο κέφι.
3: Ντελούλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλου.
2: Πολύ καλύτερα, μπράβο, ευχαριστούμε.
0: Πάμε να παίξουμε. Ακούμε ποιο τραγούδι διαγωνίζει σήμερα.

0: αυτή.
1: Την παρέα μας φαντάρε, έλα και ένα ποτηράκι βάλε.
2: Ναι, συνέχισε.
1: Μετά δεν ξέρω.
0: Τι πρέπει να ξεχάσει ρε παιδί μου ο φαντάρος? Ξέχνα.
2: Μα είναι τόσο εύκολο.
0: Ξέχνα. Όταν είσαι φαντάρος τι πρέπει, τι κάνεις ας πούμε από υπηρεσίες?
1: Σκοπιά.
0: Ναι, ξέχνα.
1: Ξέχνα τη σκοπιά.
0: Και πήδα τη φωτιά. Λοιπόν, φιλιά αγόρι, φιλιά, δεν είναι αυτό. Άκου, άκου όμως ποιο είναι για να το ξέρεις.
3: Ουμπάστρε καραμίτρε, ουμπάστρε, τι θέσεις.
0: Αυτό.

Χαρούλα, παιδιά. Χαρούλα. Χάρης Αλεξίου είναι ο Φαντάρος, να το θυμάστε. Τη Δευτέρα θα ξαναπαίξουμε το ίδιο παιχνίδι, την ίδια ώρα, για το ίδιο δώρο. Το νου σας, σας θέλουμε προσεκτικούς.

0: Τώρα σε Σανέλ μπορεί να μην σας βάλουμε, αλλά έχουμε φοβερή επιλογή για να πάτε να φάτε. Να πάτε στο Monte Vista του Regency Casino Mont Parnasse, που είναι τόσο ωραία η εμπειρία που θα είναι σαν να είστε έτσι μέσα στην πολυτέλεια. Την απόλυτη altitude dining εμπειρία που θα ανακαλύψετε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει, μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης και όλα αυτά μέσα στο πράσινο με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας, που είναι το εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.
1: Αυτή την ώρα η Σία Κοσκιόνη εκφωνεί το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του Sky, ως παρουσιάστρα ίδια τέλος πάντων, για τελευταία φορά. Υπάρχει αυτό το χρονικό του διαζυγίου. Σήμερα επισήμως βγήκε και ανακοίνωση από τον Sky. Ανακοίνωσε δηλαδή το κανάλι και επίσημα την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τη δημοσιογράφο, η οποία μετά από 20 χρόνια αφήνει την καρέκλα της παρουσίας του δελτίου ειδήσεων του σταθμού και από την επόμενη σεζόν ανοίγει πανιά για νέα δημοσιογραφικά ταξίδια. Και εντάξει, προφανώς είναι φορτισμένη η Σία Κοσκιόνη, καθώς και όλοι οι συνεργάτες της. Σύμφωνα με πληροφορίες που διαβάζω στο πρώτο θέμα, η Σία Κοσκιόνη είναι ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Αντένα.
0: Δεν το ξέραμε αυτό.
1: Για να πάει στον Αντένα, το είχαμε πει τις προάλλες και σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Ότι φεύγει.
1: Είχαμε αναφερθεί και στον Αντένα συγκεκριμένα και αν θυμάσαι, είχαμε πει για τον Νίκο Χατζηνικολάου πως τόσο δύο μεγάλα ονόματα θα μπορούν να συνεπάρξουν.
0: Ναι, λέγαμε ότι αποκλείεται να πάει, εμείς λέγαμε, γιατί πως θα συνεπάρξουνε. Το είχαμε απορρίψει εμείς σε σενάριο.
1: Ναι, δεν είναι ότι είναι σε προχωρημένη συζήτηση. Δεν υπέγραψε και αυτό που. Που λέω. Αυτό συζητάμε. Επίσης, ως πιθανή διάδοχο της Σίας Κοσκιόνη από το Σεπτέμβριο, οι πληροφορίες θέλουν τη Λένα Φλιτζάνη, κάτι που θα οριστικοποιηθεί στο άμεσο μέλλον και για την συνέχεια της παρουσίασης θα αναλάβει η Χριστίνα Βίδου. Τουλάχιστον για τις επόμενες εβδομάδες, η δημοσιογράφος που είναι ήδη στον Sky, αυτή θα είναι η προσωρινή αντικατάσταση της Σίας Κοσκιόνη. Σε λίγο ολοκληρώνει το δελτίο και όλοι κοιτάνε και εμείς το έχουμε εδώ πέρα ανοιχτό να δούμε αν θα πει κάτι. Πάντως, όπως η ίδια δήλωσε, αμέσως μετά το δελτίο θα κάνει κάποιες δηλώσεις στην κάμερα.
0: Ωραία.
1: Στις κάμερες τέλος πάντων που θα την περιμένουν απ' έξω από τα γραφεία του Sky, για να δούμε ακριβώς τι θα πει και η ζωή συνεχίζεται.
0: Εσείς μην φύγετε, γιατί εμείς επιστρέφουμε με ζωδιακές προβλέψεις σε πολύ πολύ λίγο.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 παρουσιάζει Νηπένθη Πανόραμα Episode Κυριακή 10 Μαΐου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ στα πανοραμικά σκαλιά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα open air sunset event με τους Economist, Fiona Craft, BRB, Pablo Nuevo και Evangelia. Νηπένθη Πανόραμα Episode. Μια ακόμα μοναδική εμπειρία πάρτι με την υπογραφή του Music 892. Dress code Silver Hour. Συντονίσου στον Music 892 για προσκλήσεις.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Mont Parnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
8: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
9: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις τη πιο γευστική Altus Paloma. Παλώμα στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Μπρόγκο στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο Seven Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Άλτος Παλώμα, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: Ματαίρο. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: Έμεινε ένας.
5: Ναι, εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
6: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
8: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 89.

0: Ωραίος ο Bad Bunny σε πολύ ωραίο ρεμιξάκι. Εδώ στον Music καλωσορίσατε στο τελευταίο ημίωρο. Αστερόπη και Ευθύμης. 37 λεπτάκια μετά από τις 8 είναι η ώρα που ακούμε ζωδιακές προβλέψεις. Είναι η ώρα που κατεβάζουμε την Αστερόπη από την ταράτσα και την φέρνουμε γιατί μελετούσε τα άστρα. Καταλάβατε, γι' αυτό είναι στην ταράτσα. Μην νομίζετε δηλαδή κάτι άλλο. Και κατεβαίνει. Νομίζετε δηλαδή ότι ανέβηκε να πλώσει τα ρούχα. Ανέβηκε να δει τα αστέρια. Έχουμε στεγνοτήριο στο σπίτι. Δεν τα στεγνώνουμε έξω.
1: Στο δικό σου σπίτι.
0: Και κατεβαίνει να μας τα πει όλα τώρα.
2: Κάνε τα άστρα και οι κοπέλες με τα άστρα. Άστρα μη με μαλώνετε. Άστρα μη με μαλώνετε.
3: Ζώδια.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω φέρει τα 4 ζώδια που θα δουν την τύχη να τους χαμογελάει πριν φύγει ο Ιούνιος, μέσα στο Μάιο, από εδώ και πέρα. Είναι ο Ταύρος, ένα από αυτά τα ζώδια, ο οποίος βρίσκεται σε σταθερά ανωδική φάση και η περίοδος των γενεθλίων του, σας ευχαριστώ, σίγουρα μπορεί να λειτουργήσει σαν μια φάση εσωτερικής ανασκόπησης. Δεν μπορώ να μιλήσω, να βοηθήσει... Να προσδιορίζει προτεραιότητα.
0: Χάλασε, τι έπαθε.
1: Παιδιά, δεν μπορώ.
0: Τι να, σε βάλω το αυτί, το χέρι στο αυτί και το άλλο στο ρουθούνι να κάνεις επανεκκίνηση.
1: Αυτό. Ωραία, τώρα.
0: Αυτό ήταν το πρόβλημα. Ήταν πολύ ραδιοφωνικό αυτό που ακούσατε.
1: Ναι. Έκανα μερικές ασκήσεις ορθοφωνίας.
0: Τις θέλαμε. Λοιπόν.
1: Πάμε. Ταύροι, βρίσκεστε σταθερά στην πιο ανωδική φάση σας. Η περίοδος των γενεθλίων σας θα λειτουργήσει σαν μια φάση εσωτερικής ανασκόπησης. Θα σας βοηθήσει να επαναπροσδιορίσετε τις προτεραιότητες σας.
0: Θες να τα πω εγώ.
1: Και να δείτε πιο καθαρά.
0: Δώσε να τα διαβάσω.
1: Δεν ξέρω, έχει μου βιάσει το στόμα μου, νομίζω. Άκουσες, δεν είπα στόμα, είπα σώμα. Νομίζω...
0: Καλά, έτσι 2 χρόνια μιλάς. Δεν είναι.
1: Δεν
0: τώρα.
1: Μιλάω έτσι. Παιδιά, οι κόποι προηγούμενων εβδομάδων αρχίζουν να αποδίδουν. Τα οικονομικά σας είναι πολύ καλά.
0: Αλήθεια σου λέω. Ενώ επειδή έφαγες στις διαφημίσεις.
1: Δεν, όχι.
0: Είναι αυτό όλο
1: στο
0: εδώ
1: γλυκό,
0: πέρα που μαζεύεις
1: στο γλυκό.
0: Κάνεις
1: τα σάλια. Εγώ δεν μπορώ να αρθρώσω, παιδάκι.
0: Πνίγες από τα σάλια στο γλυκό σου. τι θες να κάνουμε.
1: Τίποτα. Θα μπορέσω, θα τα καταφέρω.
0: Πάμε, τρίτη φορά. Πιάστε από την αρχή.
1: Περίμενε.
4: Να ρίξει σήμα.
0: Αβήχ κιόλας.
1: Λοιπόν, Ταύρη μου, βρίσκεστε ίσως στην πιο σταθερή ανωδική σας φάση. Οι κόποι προηγούμενων εβδομάδων αρχίζουν να αποδίδουν. Ανασκόπηση, επαναπροσδιόρηση, προτεραιότητες και θα δείτε πιο καθαρά τι πραγματικά αξίζει. Σώπασε.
0: Είναι πιο εύκολο να πετάει λέξεις από το να κάνει πρόταση. Στην πρόταση έχει τα χάνεται. Με λεξούλες μια χαρά.
1: Θες να σκάσεις λίγο γλυκό μου αγοράκι. Θα το βουλώσεις λίγο το στοματάκι σου και καταφέρω να αρθρώσω τίποτα. Βλέπεις ότι δεν μπορώ που δεν μπορώ. Θες να σε βρίσω δηλαδή τώρα εδώ πέρα για να μπορέσω να τα πω. Κοίτα τώρα, έκανα εξάσκηση. Είπα πολλά φωνήματα, είπα βούλος το σούπα σκάσε. Και τώρα ήρθε. Τι.
0: Τι είπα το, άμα νιώθεις εσύ καλά με αυτό τώρα το που είπες όλο, μια χαρά, δεν έχω πρόβλημα.
1: Θέλω να φύγω.
0: Τι έμειναν οι ηχθοί.
1: Τι έμειναν. Έχουν μείνει 3 ακόμα. 4 ζώδια είχα να πω.
0: Ας το ένα είμαστε.
1: Το πρώτο έλεγα τόση ώρα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, δίδυμοι. Οι επικοινωνίες που είχαν παγώσει ξαναζωντανεύουν. Επαγγελματικές προτάσεις μπορεί να κάνουν την εμφάνισή τους και σημαντικά νέα να φτάσουν μέσα από ένα τηλεφώνημα ή μήνυμα. Το timing, να ξέρετε, λειτουργεί υπέρ σας και η φυσική σας προσαρμοστικότητα σας βοηθάει να εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία. Αγαπημένοι λέοντες, μα είστε και ευνοημένοι μέχρι τον Ιούνιο, λέει. Ακούς. Μόνη μου θα τα πω. Τέλος πάντων, ευνοημένος είσαι.
0: Πες τα εκεί που τα βρήκες, μην τα χάσεις πάλι που πήρες φόρα.
1: Ναι, φοβάσαι τώρα να με διακόψεις. Αν το τελευταίο διάστημα αισθανόσουν πως οι προσπάθειές σου περνούσαν απαρατήρητες, τώρα αρχίζεις να εισπράττεις την αναγνώριση που σου αξίζει. Είναι μια εξαιρετική περίοδος για επαγγελματικές διεκδικήσεις, παρουσίαση ιδεών και ανάληψη πρωτοβουλειών. Κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει τη δουλειά σας ή να σας δώσει μια ευκαιρία που θα φέρει πιο κοντά τους στόχους σας. Τοξότες, θα ολοκληρώσετε τη λίστα των τυχερών ζωδίων και φαίνεται πως οι ευκαιρίες σας έρχονται κυρίως μέσα από ανθρώπους. Νέες γνωριμίες, συνεργασίες, σημαντικές συζητήσεις ή απρόσμενες προκλήσεις μπορεί να αλλάξουν δεδομένα. Οι καρκίνοι δεν έχουν τύχει μέχρι τον Ιούνιο. Αυτό ήθελα να δηλώσω. Τώρα πες ό,τι είναι να πεις. Δεν έχει κανένα νόημα πια η ζωή αυτή, αφού η καρκίνη μέχρι τον Ιούνιο μαρμάγκα.
0: Η Διαμαντής Μασούτης είναι στην παρέα μας και κλείνει 50 χρόνια και το γιορτάζει μαζί σας. Κάθε Σάββατο επιλέγουν ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρουν σε πραγματικά σπασμένη τιμή, παιδιά, σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο masoutis.gr, γιατί 50 χρόνια τώρα στηρίζει την ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές. Μασούτης, σπάμε τις τιμές μόνο... Μόνο στο Μασούτι. Αυτός είναι ο Justin Bieber σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από το πρόσφατο, ας πούμε, παρελθόν. Ο Justin Bieber που έκανε χαμό στο Coachella. Χαμό όμως, κυριολεκτικά.

0: Κάπως έτσι, με Lana Del Rey σε ένα φανταστικό remix. Έχει έρθει η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Πριν σας αποχαιρετήσουμε όμως, να σας υπενθυμίσουμε ότι αυτή την εβδομάδα θα δώσουμε ραντεβού στα πάρτι τα Intense. Intense 3 Sense που έρχονται με το This is Athens City Festival μαζί σε συνεργασία, σε street events αλλά και σε hot bars της πόλης. Θα δούμε 9 Μαΐου, δηλαδή αύριο, Yucatan και Sensory Back to Zapion, 10 Μαΐου Κυριακή Bronco και Andrew T-Pup, ενώ στις 14 Μαΐου ετοιμαστείτε για το Blue Brick μαζί με τον Gorilla και φυσικά ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα, απολαυστική γεύση, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Η πιο intense παλώμα εμπειρία, όπως μόνο η 3 Sense Paloma ξέρει. Θα σας δούμε κάπου εκεί, γιατί είστε Paloma Believers και το ξέρουμε. Και φυσικά απολαύστε υπεύθυνα.
1: Άλλη μια εβδομάδα έφτασε στο τέλος της. Εσίως, σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ωραία την ενέργεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα που θα είμαστε εδώ να κάνουμε χαμό στις 6 ώρα το απόγευμα. Να έχετε ένα καταπληκτικό, ανεπανάληπτο, φανταστικό Σαββατοκύριακο. Ό,τι και αν συμβεί, να συμβεί μόνο για καλό. Τα λέμε την Δευτέρα πίσω στον Music.
0: Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 6,90 το κιλό. Και Φίξ και Μύθος μπύρες κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις τη πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Μπρόγκο στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο Seven Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Previously. Στα κουνάδια.
10: Κουνάβι, έχεις ταλέντο.
11: Τέλεια, το Μάικλ Τζάκσον.
12: Πάμε.
13: Ποντός.
12: Έλα, αγόρι μου, κάτω να.
11: Α, τον κάνω όπως είναι τώρα.
12: Ναι. Γιώργο, καλημέρα.
14: Είμαι άλογο.
13: Πολική αρκούδα.
14: Γεια σας.
13: Το Γιώργο κάνει το προϊόν.
12: Ναι, παρακαλώ. Ρωτάνε τα παιδιά εδώ πέρα, χαίστηκες.
15: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Νιπένθη Πανόραμα Episode Κυριακή 10 Μαΐου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ στα πανοραμικά σκαλιά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα open air sunset event με τους Economist, Fiona Craft, BRB, Pablo Nuevo και Evangelia. Νιπένθη Πανόραμα Episode. Μια ακόμα μοναδική εμπειρία πάρτι με την υπογραφή του Music 892. Dress code Silver Hour. Συντονίσου στον Music 892 για προσκλήσεις.
1: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας και στις 10 το βράδυ στο Seven Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 6,90 το κιλό. Και Φίξ και Μύθος μπύρες κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: 10 χρόνια Spotahoo. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
5: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες.
6: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
7: Τελούλου. Είπες ότι όταν είσαι σε σχέση δεν χρειάζεται να έχεις κωδικούς.
8: Ναι, έχεις κάτι να κρύψεις. Δεν είναι ότι εγώ θα σου πάρω το κινητό και θα το ψάξω και
7: ναι,
8: θα πω στους
7: συνομιλίες. Δεν είναι αυτό προφανώς.
8: Όχι.
7: Αγάπη μου, αν ο άλλος θέλει να σε κοροϊδεύει, μπορεί να έχει και δεύτερο και τρίτο κινητό. Απλώς θεωρώ ότι είναι κατηναριό. Είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα.
8: Πάμε σε ένα μοναστήρι να μονάσουμε, έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο για να μην έχετε 70 κινητά, να μην σας ψάχνουμε.
7: Γιατί δεν το παραδέχεσαι ότι είσαι
8: κατηναριό.
7: Να σου πω κάτι.
8: Ποια είπε κατίνα, ρε, μη σε πιάσω το λαιμό. Ποια είπε κατίνα. Δεν είμαι κατίνα. Δεν θέλω να ψάξω το κολοκυριτό σου.
9: Εδώ είναι μια στιγμή παραφροσύνη.
8: Φίλε, με ξεβριάζει.
7: Πε την αναφορά.
8: Δεν θέλω να πω τίποτα.
7: Πε την αναφορά.
8: Θέλετε να μάθετε πώ λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
10: Ευθύμη Κάλφα. Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
11: Στο Music 892.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιον σταθμό ακούς?» αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: «Music 892».
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Ενμή και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 6,90 το κιλό. Και Φίξ και Μύθος μπύρες κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Previously.
5: Στα κουνάβια.
6: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό να μην το κοιτάτε από πάνω.
7: Και πώς να πω από κάτω τώρα, Μαρία, δεν γίνεται. Είμαι στροφοκάμιλος. Ο μόνος τρόπος ήταν να μου το πετρήσει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο, για κοιτά από κάτω.
8: Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσέ το.
7: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
8: Α, μεγάλο είναι ρεσί.
7: Είδε που το βλέπει το κοιτάω από πάνω.
8: Ρεσί μεγάλωσε.
7: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, να το αφήσω.
8: Από κάτω άλλη φορά.
7: Πέφτει.
8: Όπα.
7: Έλα ρε. Έλα ρε.
9: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πώς γίνεται όλα τα σεξόπ να σε ξέρουν, βρε Αστερόπη μου. Να έστειλε τώρα μήνυμα ένας, λέει καλά, δεν είσαι να ψωνίσει από μας, πήγες από αλλού. Έχει και επιλογές. Μπράβο. Αυτά, αν θέλετε links για τα προϊόντα από σεξόπ, η Αστερόπη έχει και κωδικό εκπτωτικό. Θα γράψετε.
1: Ρε, γιατί λες στον κόσμο τέτοια πράγματα.
0: Για 69% έκπτωση.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At Official Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
3: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό στο δερμα.
2: Το έχουν πει αυτό, όντως.
3: Ναι. Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
4: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
2: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
4: Ναι, ανανάς ναι. Έχει πολύ καλή γεύση.
2: Όχι, ρε, εσύ. Θέλουμε για το πρόσωπο.
4: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
3: Δημητρή, για το πρόσωπο.
4: Όχι, ρε, συμπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε.
3: Όχι, όχι, για το. Ούψ.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
6: Done Zone.
7: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα DEX. Νιπένθη.

0: Bob.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: 168.568 ευρώ.
3: Τι, ποιος.
2: Θα κοστίσει
4: και η ελληνική συμμετοχή.
3: Πόσο εξάμεσο, γιατί.
2: 168. Πώς το είπατε.
3: Τι να πω, μα κάθω και σα ακούω και θα σα ακούσει κανένα μέρα μόνο του κανένα στον δρόμο και θα δει τη βλάκη. Λέγε ρε Δημήτρη, μην πετάγει.
2: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτό είναι πολύ υποτίμηση που έκανε αυτή τη στιγμή.
3: Ο συνδυασμό με χαλάει. Εσύ μόνο σου είσαι υπέροχο. Η Μαρία μόνη τη είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιέ.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
5: Last chance to dance.
6: Αποκλειστικά στον Music 892. Απόψε στα Dex. Μαράση.

0: 4 η ώρα είχαμε ραντεβού με την Αστερόπη για ένα καφεδάκι πριν την εκπομπή. 4 και 20 το Αστερόπακι δεν ήταν εκεί. Μαντέψτε που πήγε ο Ευθυμάκος. Πήρε το καφέ πακετάκι και έφυγε με το αυτοκινητάκι και ήρθε στην εκπομπούλα. Μισή ώρα αν περίμενα θα καλούσα στενοφόρο, γράφει ο Δημήτρης.
1: Αστενοφόρο γιατί?
0: Γιατί θα γινόταν το μακελιό μετά.
1: Εντάξει,
0: μετά θα τις έτρωγες.
1: Θα
0: σε έδερνε ο Δημήτρης και καλά θα σε έκανε.
1: Λεπτό να δω αν θέλω να με δει ο Δημήτρης.
0: Δημήτρη, πότε θα βγείτε να αργήσει λίγο?
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music892.
5: Last Chance to Dance.
4: Αποκλειστικά στο Music 892. Απόψε στα Dex. Μαράση.

0: Album.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις.
3: Ο Παπαούτε.
4: Α, Παπαούτε.
2: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις.
5: Λοιπόν, πάμε. Σκάσε και ας το ακούσουμε τώρα.
2: Ναι, πάμε. Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου αφήσω.
3: Το
2: πάμε.
4: Ωραία το λέω.
3: Ράσα κρε παπά.
2: Τι παπά.
3: Τι μαουέ του κασέ. Σατουά. Με ολμανί φαγή. Κουμπίνι τουά. Ρε ούτε παπά ούτε. Ρε ούτε ούτε παπά ούτε. Ούτε
5: παπά ούτε. Δώρο. Δώρο ρε κρατά το κέρδος.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: ακούω.
1: Γιατί άμα είναι να το κουνήσεις, μωρό μου, κούνησε το μέχρι το ταβάνι. Φτάσ' το μέχρι το τέρμα.
2: Σήμερα ο άνθρωπος.
1: Κάνε λίγο χαμό, Αστερόπι. Αφού μα το κουνά, κούνησε το σωστά. Αυτά τα μεσοβέζικα, τα λίγο έτσι, λίγο αλλιώ. Ναι, λίγο πετάω τυραντάκι, το μαζεύω κιόλα.
2: Είναι η μέθοδο κύμα αυτή.
1: Κύμα.
2: Στο δίνω και το τραβάω πίσω.
1: Το πάρε λίγο, μη παίρνει. Φύγε, κυνήγαμε και γύρω από το σαλόνι. Είναι ωραίο μέχρι 5 λεπτά.
2: Μπορείς να το κρατήσεις ένα δεκάλεπτο για να κάνεις το teasing.
1: Δεκάλεπτο.
2: Ναι.
1: Δεκάλεπτο να κυνηγιόμαστε μέσα στο σαλόνι.
2: Όχι, ρε.
1: Άσε με καλέ. 10 λεπτά κρατάει όλο. 10 λεπτά μαζί με το μπάνιο.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
1: Ακολούθησέ μας στο YouTube @music892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς. Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: FM. Previously. Στα κουνάβια.
1: Έλα, Λίνα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ρε, Λίνα, να σου ρωτήσω κάτι. Ακούς καιρό την εκπομπή.
2: Την ακούει ο άντρας μου και με έβαλε στη διαδικασία και
1: στο σοκολάτι. Μα εγώ, Λίνα μου, σε καταλάβα από τη φωνή. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν
2: πάρα
1: είσαι άνθρωπος ο οποίος θα μας άκουγε. Γενικά.
2: Γιατί?
1: Γιατί εμείς λέμε καφρίλες εδώ πέρα, είμαστε άκαρμποι. Εσύ φαίνεσαι λεπτεπίλεπτος άνθρωπος. Δεν είσαι ποιοτικός, δεν φαίνεσαι.
3: Με μένα ταυτίζεται. Πούμε λεπτεπίλεπτη.
4: Πάρτα κι εσύ.
2: Γιατί?
4: Πάρτα κι εσύ. Μας έχεις καταθάψει όλους και μας το παίζει γλυκιά. Τσούχτρα, τσούχτρα. Είσαι λεπτεπίλεπτη. Πάρτα κι από μένα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah.

0: Λούλου.
1: Έχει αλλάξει λίγο και η διασκέδαση. Δηλαδή, πολύ συγκέντρωση σε σπίτι. Έχουμε επιστρέψει πίσω στα σπίτια.
2: Ναι, γιατί αυτό βοήθησε πάρα πολύ εν μέσω καραντίνας, ρε, εσύ, που ξεκινήσαμε και μαζευόμασταν ξανά στα σπίτια.
1: Μέσα στην καραντίνα, οπότε, εσύ, ναι. Μαζευόσουν να πάει στα σπίτια που απαγορευόταν όλοι μαζί.
2: Όχι, ρε, εσύ.
1: Έστελνε σε ξάρι για να πας βόλτα για περπάτημα.
2: Όχι, παιδί.
1: Και πήγαινες και έκανες διασπορά.
2: Εννοώ. Δεν έκανα πάρτι, δεν ήμουν αυτός.
1: Ότι παρανόμησες δημόσια μόλις στον αέρα. Ο όμιλος πολίτη δεν υιοθετεί.
2: Πήγαινα.
1: Κάτσε λίγο να σώσω λίγο το τομάρι μου.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.